0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποια χρονιά έπεσε το τείχος του Βερολίνου, το 1988 ή το 1989?
2: 89.
1: Πώς λεγόταν ο καλύτερος φίλος του Αστερίξ?
2: Ο Βελίξ.
1: Ποιος ηθοποιός έχει παίξει τον James Bond περισσότερες φορές, ο Ρότζερ Μουρ ή ο Σον Κόνερι?
2: Ο Ρότζερ Μουρ.
1: Πόσο κάνει 41 και 11?
2: 52.
1: Ποιος είναι ο δημιουργός της σειράς Star Wars, ο George Lucas ή ο Steven Spielberg?
2: George Lucas.
1: Σε ποιον ωκεανό βρίσκεται το νησί της Μαδαγασκάρης?
2: Ινδικό.
1: Όσοι ήταν οι βασικοί θεοί του Ολύμπου?
2: 12.
1: Ποιο είναι το παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας?
2: Κάιντα.
1: Ποιο έντομο τρώει τα υφάσματα?
2: Σκόρος.
1: Ποιο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας?
2: Εύβοια.
1: Κάτσε, δεν έχει πάρει χαμπάρι. Δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα. Διονύση, κέρδισε, το έχει καταλάβει?
2: Όχι.
3: Δεν το έβαλα. Γιατί απλά ούρλιας.
1: Διονύση, τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
2: Δεν ξέρω ακόμα, αλλά να είσαι σίγουρος ότι κάπου θα παγωθούν.
1: Καλά, δεν έχω καμία ανησυχία.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Give me, give me, give me some.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Συμπλήρωσέ μου την παροιμία όπου ακούς πολλά κεράσια.
2: Ράτα μικρό καλάθι.
1: Όσες εποχές έχει ο χρόνος?
2: 4.
1: Ποιος είναι ο αριθμός που είναι ουδέτερος στο άθροισμα?
2: 0.
1: Ποια Ελληνίδα τραγουδίστρια έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision με το Die For You?
2: Η Έλενα Παπαρίζου.
1: Πόσο κάνει 9 και 7?
2: 9 και 7, 16.
1: Τρελαθώ. Παναγία μου, κάτσε να συγκρατηθώ, γιατί εσύ πρέπει να μας πεις τώρα πώς νιώθεις.
2: Νιώθω πολύ καλά.
1: Μιλένα, το πίστευες όταν δήλωνε συμμετοχή στο site του Kiss?
2: Όχι, να είμαι ειλικρινή. Εντάξει. Να που πρέπει να ελπίζουμε.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήξερες ότι, Αργύρη μου, οι άνδρες βαριούνται στα ψώνια μετά από ακριβώς 26 λεπτά?
2: Πολύ είναι.
1: Σύμφωνα με...
2: Θεωρούσα ότι βαριούνται πιο γρήγορα.
1: Είναι ανάλογα το τι ψωνίζεις, αγάπη μου γλυκιά.
2: Άμα
1: πας για κατσετάκια, οι άνδρες μπορούν να κάτσουν 45.000 χρόνια.
2: Γενικότερα μου αρέσει η διαδικασία για τα ψώνια.
1: Αλήθεια είναι. Εσύ θέλεις να έχεις κάποιον αυτό μου κάνει?
2: Θέλω παρέα. Ναι.
1: Καταρχάς το νούμερο του βρακιού σου το ξέρει η φίλη μας η Κλειό.
2: Πήγαμε την Κλειό να ψωνίσω και τη λέω: Κλειό, έχει ωραία βρακιά εδώ. Τι νούμερο φοράω? Και με κοίτας.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
2: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη, η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
1: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
2: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: I forgot. Am I supposed to send this out?
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Και το τέλος του Αλούφαν Πάρκ πλέον είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί πέρα.
3: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
2: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
3: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
2: Τέλος.
3: Ναι.
2: Με ποιον έχει φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
3: Για περιοδικό. Δεν το
2: η Κάμπια πάνω στην Κάμπια.
3: Ο Φώτης στην Κάμπια.
2: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλο ένα πάρκ?
3: Ναι.
2: Ποιος πιστεύει, ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω?
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αλήθεια, πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: 92,9.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ακούτε το.
2: Σαν σήμερα.
0: 1975 και στην Ελλάδα αρχίζουν να κυκλοφορούν δοκιμαστικά τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα.
1: Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery θέτει σε τροχιά δορυφόρο που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τρύπες του όζοντος της γης.
0: 1999 και το American Beauty, η ταινία του Sam Mendes με τον Kevin Spacey και την Annette Bening, κυκλοφόρησε στους αμερικανικούς κινηματογράφους.
1: Αργότερα κέρδισε 5 Oscars, μεταξύ των οποίων και της καλύτερης ταινίας.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Που αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρέ.

0: Τι κάνετε, πώς μας είστε, είναι το Breakfast Show. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρε.
0: Και σήμερα θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και με τις αφεντομουτσουνάρες μας.
1: Και με τα χέρια μου, τα οποία, Αργύρη, δεν λειτουργούν σήμερα, γιατί χθες έκανα βάρη στο γυμναστήριο χέρια.
0: Παιδιά, ξεκουνήθηκε να πάει γυμναστήριο μετά από 75 χρόνια και με έχει πρίξει από το πρωί.
1: Πονάνε
0: πήγα γυμναστήριο, πονάνε τα χεράκια μου.
1: Εσύ δεν κάνεις κονσόλα, είναι πολύ βαρύ άθλημα η κονσόλα. Όλα να ξέρεις.
0: Τι κάνετε, παιδιά? Έχετε ξυπνήσει, αν μας ακούτε λογικά. Έχετε ξυπνήσει, εκτός αν μας βλέπετε στον ύπνο σας, γιατί και εκεί ερχόμαστε.
1: Θέλω να πω, ένα χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου φίλη την Αναστασία, η οποία ακούει
0: Βεβαίως.
1: Την εκπομπή καθημερινά και τη λατρεύουμε και μας λατρεύει και αυτή.
0: Βεβαίως.
1: Και της εύχομαι όλα τα καλά.
0: Βεβαίως.
1: Αγάπη, υγεία, ευτυχία και λεφτά.
0: Έτσι, έτσι. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα και μετά. Κάποιος μου είχε ευχηθεί στα γενέθλια μου, Αργύρη, σου εύχομαι τύχη. Λέω υγεία, υγεία. Μου λέει. Και στο Τιτανικό υγεία είχαν, τύχη δεν είχαν. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε ετοιμάσει θεματάρες, εκπομπάρες που έκαναν διαδήλωση τα ρομπότ. Και γιατί?
1: Ήξερες ότι αν είναι μεγάλη η τσάντα σου πρέπει να τις βγάλεις εισιτήριο?
0: Ω, Παναγία μου. Γιατί οι επιτυχημένες σειρές του Netflix χάνουν θεατές? Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο αυτό που θα το συζητήσουμε σήμερα.
1: Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα παίζουμε και Kiss Back to School που κερδίζετε δωρεπιταγές από τα public αξίας 50 ευρώ.
0: Και τώρα στα δικά μας παιδιά. Viber 6942-929-929. Σας παρακαλώ πολύ. Η ζωή είναι βαρετή χωρίς τα μηνύματά σας στο Viber. Γενικότερα η ζωή. Μη σας πω, θα στέλνετε. Η ζωή πρέ. Εδώ.
1: Λοιπόν.
0: 6942-929-929. Στέλνετε καλημέρες. Στέλνετε τι θα κάνετε σήμερα. Στείλτε μου, κάντε μου παρέα. Δεν μπορώ, πλήττω με τη ζωή.
1: Σου κλείσω το μικρόφωνο και καλή συνέχεια, Αργύρη μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 8.

0: Μια άλλη εσύ τραγουδάει ο Έρας Ραματζώτη εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 στις 7 και 7 πρώτα λεπτά.
1: 7 και 7 παιδιά, 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη σήμερα, και ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
0: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα, τι μαυρίλα είναι αυτή έξω, καλέ.
0: Καλέ, αλλά είναι πολύ ωραίος ο ουρανός, γιατί μέσα στα μαύρα σύννεφα ξεπηδάει και λίγο φως, ξεπηδάνε και λίγα ωραία άσπρα σύννεφάκια πίσω-πίσω στο βάθος.
1: Τι είναι το φως, Μαρή?
0: Από εδώ ο ουρανός είναι και γαλάζιος και μαύρος που βλέπω.
1: Μάλιστα. Δεν έχει φως, παιδιά. Βλακίες βλέπει μόνη τις πράγματα. Λοιπόν, η Αθήνα σήμερα, στην Αθήνα θα έχουμε αρκετές νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας που βλέπει ζωή από τώρα, ο Θεός να τη κάνει, μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία ξεκινά γύρω στους 21 βαθμούς Κελσίου τώρα το πρωί. Πάρα πολύ ωραία δροσούλα είχε και κοιμηθήκαμε και πολύ ωραία το βράδυ. Και θα φτάσει μέχρι τους 27-28, άντε και σε κάποιες περιοχές 29 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις μετεωρολογικές. Η άνεμη βορειοανατολική, γενικά ασθενής, γύρω στα 3 μποφοράκια. Γενικότερα η αίσθηση θα είναι δροσούλα. Δροσούλα, φθινοποράκι. Το χειμώνας.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει αρκετή κίνηση στον Κηφισό, παιδιά. Από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά εκεί σταθερά μας παρακολουθεί. Αυτά για την ώρα. Δεν έχει κάτι τρελό στους υπόλοιπους δρόμους Αθήνας.
1: 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει ορατή η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου ή αλλιώς το φεγγάρι της συγκομιδής. Η Πανσέλινο αυτή σηματοδοτεί και το τέλος του καλοκαιριού επισήμως, παιδιά. Και η Πανσέλινος του Σεπτεμβρίου πήρε την ονομασία τη ω φεγγάρι τη συγκομιδή από του Ιθαγενεί τη Βόρεια Αμερική, σου λέει, καθώ η εμφάνιση συνέπεπτε με την περίοδο συγκομιδή του καλαμποκιού. Το λαμπερό φω του συγκεκριμένου φεγγαριού έδινε τη δυνατότητα στου αγρότε να εργάζονται τη νύχτα, γι' αυτό και συνδέθηκε με την αγροτική ζωή.
0: Τη νύχτα δεν του τρώγαν τα κουνάβια εκεί πέρα μέσα στα, στα δάση.
1: Ωστόσο, η εμφάνισή του συμπίπτει με τη φθινοπορεινή ησημερία, τότε το φεγγάρι ονομάζεται φεγγάρι του θερισμού. Κάτι που θα γίνει φέτο, γιατί αυτό ο.
0: Αρέσει αυτό το φεγγάρι.
1: Καθώς η εν λόγω ιδιότητα θα περάσει την επόμενη Πανσέλινο του Οκτωβρίου. Δηλαδή τον Οκτώβρη θα έχουμε το φεγγάρι της ημερίας.
0: Δεν φοβόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί να βγαίνουν το βράδυ μέσα? Που έχεις δει τα cornfields, τα μεγάλα τα αυτά με τα corn.
1: Τι να φοβηθούν, ρε,
0: που μπαίνανε μέσα.
1: Πιάνανε την πέτρα και τη στίβανε.
0: Και εγώ τη πιάνω και τη στίβω. Από αύριο που θα έχω ξεπιαστεί όμως. Πάμε να ακούσουμε Ferrari από James Hype εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Britney Spears και Toxic. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 16 λεπτά μετά τις 7. Και τα νέα είναι συγκλονιστικά και εντυπωσιακά όταν μιλάμε με νούμερα για την Οδύσσεια του Christopher Nolan.
1: Να σου πω κάτι. Ο Nolan είναι ένας σκηνοθέτης πραγματικά που κάθε φορά μας αποδεικνύει
0: πώς
1: πρέπει να γίνεται το σινεμά.
0: Και επίσημα πια είναι ο δημοφιλέστερος σκηνοθέτης στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, ούτε ο κόσμος, το λένε τα νούμερα. Αφού εκτόξευσε το box office σε νέα ύψη κατά την καλοκαιρινή περίοδο, λοιπόν, η Οδύσσεια του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για τη Universal.
1: Εντάξει τώρα.
0: Κατά την ένατη εβδομάδα προβολής στις αίθουσες της ταινίας, η ταινία κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015.
1: Και σου λέει είναι από τις λίγες ταινίες που δεν είναι αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν, που δεν είναι remake,
0: δεν είναι sequel,
1: ή κάτι τέτοιο.
0: Όπως ήταν το Avatar, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα νούμερα μιλάνε, δεν μιλάμε εμείς.
1: Πώς το σκέφτηκε το μεταξύ ρε ο Nolan, πώς του ήρθε να πει, λοιπόν, θα κάνω την Οδύσσεια, γιατί έχει ξαναγίνει ταινία η Οδύσσεια από άλλους σκηνοθέτη, με άλλο cast, πολύ πιο παλιά.
0: James Cameron δεν ήταν κάποτε που έκανε τους Τιτανικούς, τους αυτούς.
1: Την Οδύσσεια δεν θυμάμαι ποιος την είχε κάνει παλιά, αλλά θυμάμαι τη μάνα μου να τη βλέπει.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αυτές οι επικές ταινίες που έχουν μείνει στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, τώρα εδώ μιλάμε για τη Universal, κατέριψε τα ρεκόρ τη Universal. Αλλά θέλω να πω ότι είναι

0: σκηνοθέτες οι οποίες έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας και ως προς το ένστικτο της επιλογής του θέματος που θα επιλέξουν, αλλά και φυσικά ως προς τον τρόπο που γυρίζουν ταινία και αυτό που δίνουν στον κόσμο.
1: Κρίστοφερ.
0: Μπράβο στον Κρίστοφερ.
1: Congratulations.
0: Μπράβο.
1: We like Odyssey. We like Greece.
0: Πες του και από μένα, φιλιά.
1: Φιλιά from Αργύρης. Kisses.
0: Λοιπόν, έτσι αγγλομαθείς και ναρέει η αγγλική γλώσσα στο στόμα σας, θέλουμε και κάποιον από εσάς να βγει να πει good morning. The first good morning. Την πρώτη καλημέρα λοιπόν ψάχνουμε σήμερα και θα σας την ανταποδώσουμε με 30 ευρώ δωρεπιταγή από... Ναπολιτίβο.
1: Ναπολιτίβο, για να πάτε να απολαύσετε ναπολιτάνικη κουζίνα δίπλα στη Μαρίνα Φλίσβου, τις πίτσες σας, τις μακαρονάδες σας, τα όμορφα εκεί πέρα, τα γλυκά που έχει, κάτι τυραμισού, κάτι. Παναγία μου, τρέχουν
0: έτσι,
1: τα σάλια.
0: Με
1: μου.
0: Αγγλικό αέρα θέλω να πάρετε τηλέφωνο, να βγείτε και να πείτε hello guys, good morning.
1: How do you do? My name is Elizabeth.
0: Όλα αυτά φυσικά στο 210-80-50.000. Καλείτε τώρα για να κερδίσετε δώρο επιταγή από το Ναπολιτίβο και φυσικά να πούμε εδώ τα καλά μας.
1: Σου μου και τα λοιπά. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Σήμερα έσωσα τη ζωή μου όταν σου έδειξα την πόρτα. Μας είπε ο Teddy Swims.
1: Τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό?
0: Έσωσα τη ζωή μου που σου έδειξε την πόρτα. Σου
1: α, να φύγεις.
0: Φύγε.
1: Φύγε από τη
0: κάτι
1: ζωή μου, από την πόρτα όμως.
0: Φύγε, φύγε. Ναι, ναι. Μακριά.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Για να δούμε, είναι αγγλομαθής η Στέλλα που θα μας πει πρώτη καλημέρα. Good morning, Στέλλα.
2: Good morning, dear.
1: Έτσι,
0: what
1: μπράβο.
0: Are you doing? How's your day?
2: My day is started amazing with you guys.
1: Wow! Αυτή είναι καλή. Εσύ έχεις πάει αγγλικά.
0: Πες κάτι στον Αργύρη να τον... This is preposterous, Αργύρης. This is preposterous.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: You have the audacity to say good morning to our audience.
1: Έλα ρε, μη λέτε τα του lower, τα πρώτα, της πρώτης κανονικής.
0: You lower, καλέ, αυτά είναι μετά το προφίζεσαι, preposterous.
1: Στελάκι μου, τι κάνεις?
2: Είμαι πολύ καλά. Το μόνο και εγώ Αργύρη που μπορώ να σου πω είναι This is an apple.
1: This is an apple, ωραία. Πάμε δουλίτσα.
2: Ναι, έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Για να, από Περιστέρι να φτάσουμε Μαρούσι.
1: Πώς είναι η κίνηση?
0: Ο Χριστός και η Παναγία δεν θα φτάσει ποτέ.
1: Για δώσε ανταπόκριση από τους δρόμους της Αθήνας. Τι γίνεται αυτή την ώρα?
2: Κοίτα, εγώ μόλις έχω βγει από Περιστέρι. Ναι. Στη Φιδόν είναι καλά τα πράγματα μέχρι στιγμής. Τώρα που θα φτάσω προς Αθηνών θα σου πω.
1: Ωραία. Καλό κουράγιο. Θα ευχηθώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου.
0: Θα σου απαλύνουμε τον πόνο βέβαια, δίνοντάς σου μια δωρεπιταγή, ένα πολιτίβο 30 ευρώ για να πας να απολαύσεις την ιταλική κουζίνα.
2: Είστε υπέροχοι, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα!
2: Καλή σας μέρα, παιδιά. Φιλιά πολλά.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το παιχνίδι που παθαίνει τη στερία. Σας αρέσει, το λατρεύετε. Όνομα πολύ ζωφητό πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και πώς θα γιορτάσει η Αθήνα τη μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Με το γράμμα νι θα παίξουμε σήμερα. Νίκος.
1: Νίκος.
0: Νταούλη. Ντέφι. Ντέρτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλέξη φωνή τώρα, είναι πολύ νωρίς.
0: Σε πολύ λίγο, όχι τώρα. Μην μπλακωθείτε να παίρνετε τηλέφωνο τώρα. Λέμε τι θα γίνει σε λίγο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Madhouse και Like a Prayer εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: 92,9

0: 92,9 Kiss. Βγήκαμε λίγο έξω στο μπαλκόνι τώρα με τον Αργύρη.
1: Καλέ, είδα αστεράκια. Κοίταξα κατάματα τον ήλιο που βγαίνει και ζαλίστηκα.
0: Αχ, δεν θέλω να μου ζαλίζεσαι.
1: Δεν βλέπω μυγάκια.
0: Ωραία, τέλεια. Αυτό μας έλειπε.
1: Λοιπόν, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Είσαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε αυτή τη φανταστική
1: παγκόσμια μέρα.
0: Παγκόσμια
1: είναι.
0: Μέρα. Ρε, εντάξει, κοίτα, από τη μία να σου πω την αλήθεια, χαίρομαι. Γιατί πόσοι ρήπαν δημιουργούν τα αυτοκίνητα και φασαρία. Από την άλλη, τώρα.
1: Σώζεται η Αθήνα με μία μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Πραγματικά. Γίνεται να γίνει ο Κηφισός μία μέρα χωρίς αυτοκίνητο να παραλύσει το κράτος.
1: Η Αθήνα θα γιορτάσει λοιπόν με ένα διήμερο εκδηλώσεων στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η Αθήνα θα κλείσει και φέτος για τα οχήματα για ένα ολόκληρο 24ωρο και πληθώρα δράσεων για μικρούς και μεγάλους θα αναπτυχθούν στους δρόμους. Η εμπειρία ξεκινάει το Σάββατο στις 8 με τα πρώτα 30 λεπτά να είναι αφιερωμένα σε ένα διαφορετικό περίπατο. Χωρίς οργανωμένη δράση και χωρίς οχήματα, κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να διασχίσουν ελεύθερα την Αθηνάς από την οδό Ευρυπίδου προς το Μοναστηράκι, καθώς πέφτει το φως της ημέρας και η Ακρόπολη θα πρωταγωνιστεί στο βάθος.
0: Στη συνέχεια, τη σκητάλη παίρνει το Athens Disco, ενώ από τις 11 έως τις πρώτες πρωινές ώρες, το Midnight Express μετατρέπει την Αθηνά σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα με τρεις διαδοχικές προβολές. Τι ωραία! Εν τω μεταξύ, θα έχει πάρα πολλά πράγματα. Την Κυριακή θα έχει street art, δημιουργικά εργαστήρια,
1: yoga, fitness, παιδικό θέατρο, street. Ναι, χαμός. Και live θα έχει συναυλία το μπαλκόνι του Παπαζό live με πολλούς καλεσμένους 6 με 8 το απόγευμα. Το λέω γιατί ξέρω ότι τον αγαπάτε πολύ και όσοι θέλετε να πάτε να τον δείτε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή και φαντάζομαι είναι συμβολική, δεν είναι ότι θα γίνει κάτι.
0: Εντάξει, θα γίνει και κάτι. Λοιπόν, τι έχετε να κάνετε τώρα? Να καλέσετε στο 2-10-80-50-000 γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο σας παιχνίδι, όνομα ζώο, φυτό, πράγμα.
1: 2-10-80-50-000 με το γράμμα νι. Και αν κερδίσετε και βρείτε τις 10 κατηγορίες του νι, θα πάτε να φάτε στα TGI Fridays με την ψυχή σας 50 ευρώ δωρεπιταγή.
0: Για να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα potato twisters σας, τα. Αχ, Θεέ μου, τα μοτσαρέλα sticks που είναι ζεστά και στα φέρνουν και με αυτή την κόκκινη σαλτσούλα και λιώνει στο στόμα.
1: Μια μπεργκεράρα,
0: και την μπεργκεράρα, καλέ, και το μοτσαρέλα sticks. Έχει και σαλάτες, βέβαια, να ξέρεις.
1: Εγώ
0: παίρνω ένα πολύ ωραίο μπολ με γαρίδα και
1: αβοκάντο. Μπέργκερ θέλουμε να φάμε, σαλάτα, θα πάω να φάω σαλάτα.
0: Είναι πολύ ωραίες το TJ, δεν σου κάνω καθόλου πλάκα,
1: μπέργκερ
0: είναι πολύ ωραίες.
1: Μπέργκερ θέλω, μπέργκερ. Πάρτε τώρα 2-10-80-50-000 με τον ή παίζουμε.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Bon Amour και Sliman ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Μια τεράστια επιτυχία ευρωπαϊκή που ξεκίνησε από το Eurovision και ο Sliman είχε έρθει πέρυσι στο Παλάς και έκανε χαμό δύο ολόκληρες μέρες και τώρα ετοιμάζεται στις 29 Σεπτεμβρίου να ανοίξει και να πραγματοποιήσει συναυλία και στο Λυκαβητό.
1: Και θα τον ανοίξει ο Κουτζομπνίκη, ε!
0: Βεβαίως.
1: Πάμε να παίξουμε.
0: Τον αγαπάμε πολύ το Sliman εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να παίξουμε λοιπόν.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και θα υποδεχτούμε στον αέρα της εκπομπής, έτσι, το Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
3: Ξυπνήσαμε τώρα, ετοιμαζόμαστε για δουλειά.
0: Ετοιμαζόσαστε, είστε πολλοί, ή είστε μόνος σας και μιλάτε έτσι σε...
3: Μίλησα στον επιθετικό.
1: Το αιώνιο mood μου είσαι, Βρεσιλιάννη.
0: Έτσι μας αξίζει, Γιάννη, να μιλάμε.
1: Ετοιμαζόμαστε, θα πάμε.
0: Θα φάμε.
1: Μόνοι παντού.
0: Θα παίξουμε.
3: Μόνοι.
1: Μόνοι γεννιόμαστε και μόνοι φεύγουμε σε αυτή τη ζωή, Γιάννη. Αυτό να θυμάσαι. Με βλέπεις τους άλλους που είναι με παρέα.
0: Λοιπόν.
3: Μοναχή καλύτερα. Μοναχή. Να έχουμε την ησυχία μας.
0: Έτσι, μόνοι ερχόμαστε, μόνοι φεύγουμε που λέγει η ζωή. Λοιπόν, με το γράμμα νι παίζουμε, ρε, Γιάννη μου. Είσαι έτοιμος?
3: Ωραία, έτοιμος.
0: Θέλω να μου είσαι γρήγορος να πάμε να φάμε, ναι.
3: Ναι,
0: και το πάμε να φάμε όπως το λες εσύ, δεν θα σου κατσικωθούμε. Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Νίκος.
1: Ένα πράγμα.
3: Νικοκόπτης.
0: Χορευτικό είδος μουσικής που κυριαρχούσε τα 80's.
1: Ένα φαγητό. Ένα φαγητό.
3: Νεράτζ.
0: Βάιραλ σοκολάτα με γέμιση φιστή και γίνηση και καταήφη.
3: Το Dubai Chocolate.
1: Ένα φυτό.
3: Νούφαρο.
0: Είναι το δολάριο, το ευρώ, η αγγλική λίρα αλλά και το κρύπτο.
3: Νόμισμα.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Νεκροθάρτης.
1: Το φοράζω, το παντρεύεσαι. Η γυναίκα όταν παντρεύεται είναι άσπρη.
3: Μουσικό.
0: Έλα, το δίνω. Μας έβγαλε στην ψυχή λίγο ο Νίκο μου, Γιάννη μου, πώς σε λέμε, Γιάννη.
1: Η γυναίκα τον παντρεύεται είναι άσπρη. Αυτό είπα.
0: Αχώθηκε εσύ.
3: Δεν τα άκουγα γιατί χτύπαγε και το κουδουνάκι.
0: Ποιο κουδουνάκι?
1: Α, ότι χάσαμε.
0: Ο του χρόνου.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
3: Ότι τελείωνε ο χρόνος.
1: Όχι, ναι. Όχι, στο δώσαμε Γιάννη, γιατί υπήρξε μια δυσκολία και με το νεράτζι που τρως.
3: Το νερατζάκι, το γλυκό που λέμε.
1: Ναι, καλέ, είναι. Σωστά είναι.
0: Το πήραμε, σωστό. Πήγαινε τώρα στα αναπολιτήρια να φας κανένα μπέργκερ και άστα.
1: Στα TGI Fridays θα πάει.
0: Στα TGI Fridays να φας κανένα μπέργκερ και άστα.
3: Θα πάμε.
0: Λοιπόν, Γιάννη μου, μας τάραξες εδώ. Χάσαμε το μπούσουλα, χάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σου. Ευχαριστούμε που μας ξύπνησες. Καλή χώνεψη.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά, καλέ μου, να είσαι καλά. The Breakfast Show.

Μιαου. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Η μέρα συνεχίζεται με ένα ενδυσούνα επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Τώρα και... ταξιδέψαμε λίγο στο 2010 και αυτό το τραγούδι έκανε χαμό, έπαιζε σε όλα τα clubs. Mm. Όχι, το ξέρω, το ξέρω από τους φίλους μου, γιατί εγώ δεν πήγαινα.
0: Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, Αργύρη, άκου τώρα να δεις τι πρόβλημα αντιμετωπίζει το Netflix. Γενικότερα υπάρχουν άνθρωποι, όπως εγώ ας πούμε, που άμα ξεκινήσω να βλέπω μία σειρά, παίζει να τελειώσω μέσα σε δύο μέρες.
0: Και υπάρχουν άνθρωποι όπως εγώ που πληρώνω συνδρομή και Netflix μπορεί να έχω να ανοίξω από τον περασμένο Σεπτέμβριο.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με το Netflix, που τελικά είναι πρόβλημα? Το Netflix και οι περισσότερες πλατφόρμες ανεβάζουν σειρές με το κιλό. Δηλαδή, ναι, θα ανεβάσουν ολόκληρη τη σεζόν για να κάνεις το λεγόμενο binge watching. Ωραία. Δεν είναι ότι ανεβαίνει ολόκληρη σεζόν κατευθείαν, ναι, όταν βγαίνει μια καινούργια σειρά, ας, ναι, πούμε. Δεν είναι ότι θα περιμένεις κάθε εβδομάδα να βγει το επεισόδιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, γιατί την καταναλώνουμε τη σειρά όλοι πάρα πολύ γρήγορα.
0: Σε δύο μέρες, ας πούμε.
1: Σε δύο μέρες, και μετά για να βγει η επόμενη σεζόν κάνει έως και 18 μήνες και παραπάνω.
0: Φυσικά, γιατί για να γυριστούν όλα αυτά τα επεισόδια που βλέπεις εσύ σε δύο μέρες, αυτοί θέλουν να τα γυρίσουν 6-7 μήνες.
1: Φυσικά. Αυτό όμως τους έχει δημιουργήσει μεγάλη χασούρα στο Netflix, γιατί σου λέει ότι οι περισσότεροι βλέπουν τη σεζόν ολόκληρη και μετά, μέχρι να ξαναβγεί η επόμενη σεζόν,
0: την
1: έχουν ξεχάσει, έχουν χάσει το ενδιαφέρον, λένε τώρα πού να την ξεκινήσω.
0: Το νήμα της ιστορίας, τους ήρωες, ξεχνάνε.
1: Ναι, αυτό, οπότε αυτό τους έχει δημιουργήσει χασούρα.
0: Το παθαίνω εγώ αυτό με το Emily in Paris. Κάθε φορά που βγαίνει ο καινούριος κύκλος, επειδή θέλω να το δω, επειδή έτσι μ' αρέσει, ξεχνιέμαι. Πρέπει να θυμηθώ τι έχει γίνει στον προηγούμενο κύκλο.
1: Εμείς ζήσαμε και το Sherlock του BBC, το βρετανικό που είχε γίνει σειρά, το οποίο έκανε 3 χρόνια να βγει καινούργια σεζόν. 4 χρόνια. Ξεκίνησα να το βλέπω αμούστακο και πλέον έχω κανονική γενιάδα.
0: Τσιγκελωτό.
1: Και ακόμη πιστεύουμε ότι θα βγει και άλλη σεζόν. Πρέπει, τι να σου πω. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλήθεια είναι, και αυτό πιέζει νομίζω και τις παραγωγές.
0: Μάλλον, όχι πιέζει τις παραγωγές, πρέπει και τον Netflix να τα βγάζει λίγα-λίγα.
1: Νομίζω πως ναι. Ας πούμε
0: δεν γίνεται να τα βγάζει όλα και να γυρίζεται η επόμενη σειρά. Να, μετά γι' αυτό έρχεται το AI, κατάλαβες.
1: Ναι, γιατί σου λέει
0: το AI θα γυρίζει την επόμενα 15 επεισόδια σε δύο μέρες.
1: Υπάρχουν κάποια όμως, κάποιες πλατφόρμες οι οποίες παίρνουν από τηλεοπτικά σοου που βγαίνουν ανά εβδομάδα και περιμένεις το επεισόδιο ανά εβδομάδα.
0: Βέβαια. Εν τω μεταξύ έχετε κακομάθη πια σε αυτό. Γιατί τυχαίνει φίλοι μου να βλέπουν μια σειρά που βγαίνει όντως επεισόδιο κάθε 10 μέρες, κάθε εβδομάδα. Σου κακοφαίνεται πια.
1: Εμένα πια.
0: Θα περιμένω μια εβδομάδα να δω επεισόδιο. Μωρή, πρέπει να το γυρίσει κιόλας ο άλλος.
1: Το εκτιμώ αυτό. Τέλος πάντων, θα ξεχάσω εγώ που περίμενα το παραπέντε κάθε Δευτέρα βράδυ να βγει καινούργιο επεισόδιο και μας αφήνατε πάνω στην κορυφή του βουνού, στο cliffhanger που λένε.
0: Πάνω στην κορυφή του βουνού, γιατί δεν προλαβαίναμε να τα γυρίσουμε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είχε και μια γλύκα, είχε ένα ενδιαφέρον. Σε άφηνε να τρέμεις να δεις το επόμενο επεισόδιο.
0: Μα αυτό είναι το φυσιολογικό. Τα βγάζω, στα δίνω στη μούρη, πάρτα. Πλαφ, πάνω στη μούρη, 12 επεισόδια.
1: Να σε καλά. Pump it, πάμε να ακούσουμε από Black Eyed Peas. Εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss έκανα και ρήμα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. This is...

0: Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες και μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας, γιατί σε πολύ λίγο μαθαίνουμε που έκαναν διαδήλωση τα ρομπότ,
1: αλλά και πότε η τσάντα στο τρένο πρέπει να πληρώσει εισιτήριο.
0: Σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε και για τις δωρεπιταγές Public για ένα ολοκληρωμένο back to school αξίας 50 ευρώ. Επομένως έχουμε δουλίτσα.
1: Μείνετε συντονισμένοι και γυρίζουμε. Επιστρέπαμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Ρίμον και Supergirl.
0: Μόνο καφέ σας επιτρέπω να πάτε να φτιάξετε. Γρήγορα για καφέ! Γρήγορα για καφέ! This
2: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7.

0: DIPAM. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τα σχολεία ξεκινούν. Avenue. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και κάπως έτσι σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, μπαίνουμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Δύο πρώτη, μόλις λεπτά μετά τις 8, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, να σας πω κάτι, η υγρασία είναι κάτι το αδιανόητο.
1: Σε έχει ενοχλήσει το λαιμό σου, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι, η υγρασία έχει φλεματάκι. Λοιπόν.
1: Στη δουλειά μας.
0: Κερνάω. Με λίγα σύννεφα λοιπόν ξεκινάει σήμερα Τρίτη στην Αθήνα και αραιή συννεφιά στη συνέχεια, χωρίς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 27-28, άντε και σε κάποιες περιοχές 29 βαθμούς Κελσίου, με ένα ελαφρύ βορειοανατολικό αεράκι στα 3 μποφόρια.
1: Με κόλλησες. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να πω την κίνηση. Γιατί? Αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
0: Έλα καλέ.
1: Έλα καλέ, έλα εσύ να δεις πραγματικά το χάρτη τώρα. Ένας κυφισός από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο, πίχτρα στην κίνηση. Αττική οδός από ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση. Η κυφισίας, παιδιά, και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι μία πίχτρα, όπως και η Μεσογείων. Καλά. Η Αλεξάνδρας όλη άνοδος είναι κόκκινη. Η Αρδιτού όλη άνοδος είναι κόκκινη. Η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας σχεδόν μέχρι και την Καλλιρόης κόκκινη.
0: Ναι.
1: Γενικά στα
0: να
1: κόκκινα.
0: Να σου πω κάτι, θα σου δώσω μια συμβουλή τώρα και σε εσάς που μας ακούτε. Κοιτάξτε να αρχίσετε να συνθίζετε, γιατί ξεκινάει ο χειμώνας στην Αθήνα, χειμώνας η σεζόν
1: καινούργια. Εγώ σου λέω να πάρω ένα μηχανάκι να πηγαίνω έρχομαι το μηχανάκι και μου λες να μην πάω να
0: τι
1: το πάρω.
0: Τι μηχανάκι, θα σε φάνε λάχνο σε ένα με το μηχανάκι.
1: Ένα παπάκι ωραίο, μια
0: βέσπα. Συγκεντρωθείτε και συνηθίστε την κίνηση στους δρόμους, γιατί μας περιμένει βαρύς χειμώνας.
1: Και έχουμε και άνοδο των καυσίμων
0: αυτά
1: τώρα.
0: Αυτά είναι. Καταγράφουν, σου λέει, οι διεθνείς τιμές της ενέργειας νέα άνοδο, ενώ ράλι ανόδου σημειώνεται και για το φυσικό αέριο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Την ίδια ώρα, τι?
1: Γελάω γιατί σκέφτομαι.
0: Με τα χάλια μας γελάς.
1: Όχι, γελάω. Πόση ώρα θέλω αν ξεκινήσω τρέξιμο από την Κυψέλη μέχρι την Κυψισιά?
0: Χειρότερα, Παναγία μου. Ξεκίνα. Φύγε. Την ώρα λοιπόν που η ενεργειακή αναταραχή αποτυπώνεται και στην Αγγλία με τις τιμές καυσίμων να αυξάνονται, τα δηληστήρια προαναγγέλνουν νέες σημαντικές αυξήσεις από σήμερα Τρίτη. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Να είστε καλά, φιλάκια.
1: Ένα ηλεκτρικό παπάκι θα πάρω να κάνει κουάκ κουάκ και να με φέρνει στη δουλειά.
0: Ναι, γιατί το ρεύμα θα είναι φθηνότερο.
1: Μάλιστα. The Breakfast Show. Κάθε

0: Μπαγκαράγκα ακούμε εδώ πέρα στον αέρα του Kiss 92,9 από την Τάρα, τη φετινή νικήτρια της Eurovision, 8 λεπτά μετά τις 8. Και σας πάω, παιδιά, τώρα κατευθείαν στην Πολωνία, γιατί έχουμε εκεί αναταραχές, έχουμε ξεσηκώματα. Έχουμε...
1: Ο λαός της Πολωνίας μίλησε.
0: Όχι ο λαός, ο ρομποτικός λαός.
1: Αχ, ξεκινήσαμε τώρα.
0: Κουνώντας σημαία και φωνάζοντας συνθήματα, περίπου 30 ρομπότ διαδήλωσαν την περασμένη εβδομάδα μπροστά από το Πολωνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για να ζητήσουν έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο της εργασίας. Ρομπότ από δίποδα ανθρωποειδή ως τετράποδα που μοιάζουν με σκυλιά, Παναγία Μονατρίχιας, πήγαιναν έρχονταν στο πεζοδρόμιο, ενώ τα αιτήματά τους ακούγονταν από μεγάφωνα.
2: Ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας. Ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες. Μην περιμένετε, ρυθμίστε.
1: Το χειρότερο από όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι? Πρώτον, ότι συντονίστηκες μαζί μου. Και δεύτερον, ότι πήγα σε ένα μαγαζί εχθές, ναι, τεχνολογίας, ναι. Όχι στο κέντρο, όχι σε κάποια περιοχή, ρε παιδί μου, ξέρεις, πιο δικιά μου, ναι, πιο λαϊκή. Πήγα σε μια
0: περιοχή.
1: Είσαι
0: εσύ λαϊκιά?
1: Άμα δεν είμαι εγώ λαϊκιά, ποιος είναι, ρε εσύ, Αργύρη, τώρα πραγματικά.
0: Πες, λοιπόν,
1: πήγα σε μια περιοχή, λίγο, δεν θέλω τώρα να θίξω κάποια περιοχή, λίγο πιο σονσόν, λίγο πιο τέτοιο. Και μπαίνω μέσα σε ένα κατάστημα το οποίο είναι γνωστό κατάστημα τεχνολογίας, είναι αλυσίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε αυτό το σκυλί ρομπότ που
0: λες,
1: βλέπουμε.
0: Πόσο το πουλάγανε?
1: 3.000.
0: Τι 3.000?
1: Λίγο μου φάνηκε για ρομπότ.
0: 3.000 ευρώ για να πάρω σκυλί ρομπότ.
1: Ναι, και
0: αυτό
1: σου...
0: λογικά δεν τα κάνει και μέσα στο σπίτι, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι.
0: Δεν τρώει και τίποτα.
1: Ναι, αλλά τι κάνει εσύ αυτό το ρομπότ? Δηλαδή προσπάθησα, μα του είπα εκεί πέρα. Μπορείτε να μου το δείξετε, τι κάνει?
0: Τι κάνει?
1: Δεν κατάλαβα, γιατί δεν μπορούσαν να μου το δείξουν. Το έχουν δεμένο, μην το κλέψουν. Και λέω, καλά, φοβάστε και εκεί πέρα, μην σα κλέψουν.
0: Τι γαυγίζει, τι κάνει?
1: Κυκλοφορεί, κάνει κάποιε εύκολα tasks. Δεν μπορώ να κατα... Δεν μου κάνανε το. Δεν μου το δείξανε.
0: Μες.
1: Αλλά λέω, ποιος τώρα, πραγματικά σκέφτηκα, ποιος άνθρωπος θα πάει να το αγοράσει αυτό το ρομπότ και
0: θες
1: γιατί?
0: Να στο κάνω δώρο.
1: Πρέπει να έχεις να πετάξεις λεφτά για να το πάρεις αυτό το ρομπότ.
0: Να στο κάνω δώρο, μόνο και μόνο για να σε δω απεγνωσμένα να ψάχνεις να βρεις τι θα το κάνεις. Δηλαδή είμαι ικανός ειλικρινά να μαζεύω μια ζωή λεφτά για να σου πάρω ένα ρομπότ σκύλο. Και θέλω να δω και ο Χωσέ τι θα κάνει.
1: Ο Χωσέ, ο Χωσέ θα γαυγίζει σε άλλα πράγματα, δεν θα γαυγίζει το ρομπότ.
3: His Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up! When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Στην καρδιά του Σεπτέμβρη είμαστε, παιδιά. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, 17 μόλις λεπτά μετά τις 8. Και έτσι, μετά από την Πολωνία και τη διαδήλωση των ρομπότ, θα σας διακτηνήσουμε κατευθείαν στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί, σύμφωνα με ένα νέο κανόνα και ένα νέο νόμο που βγάλανε, αν η τσάντα σου είναι τόσο μεγάλη που θέλει δική της θέση, πρέπει να αγοράσει εισιτήριο.
1: Αυτό είναι για τσίρκο. Αλήθεια. Δηλαδή, για να μπεις και στο μετρό της Νέας Υόρκης, που έχω δει ότι δεν και στην καλύτερη κατάσταση και βλέπεις μέσα τα πάντα.
0: Εντάξει, είναι όπως είναι τα μετρό γενικότερα. Δε... Και το Λονδίνο δεν είναι καλύτερο.
1: Ξέρεις τι, ό,τι βίντεο έχω δει από το μετρό της Νέας Υόρκης, δηλαδή μπορείς πραγματικά να δεις τα πάντα μέσα στο μετρό.
0: Ναι,
1: τα
0: όντως,
1: πάντα, τα πάντα.
0: Όντως, έχει ωραίες ατραξιών και φωνάρες. Φωνάρες, όταν σου λέω φωνάρες. Φωνάρες.
1: Καλή,
0: αλλά έχει και ύποπτους τύπους.
1: Μια γρήγορη, ναι, να σου πω, γιατί θα σκάσαμε να το πω. Εχθές το βράδυ έκατσα και είδα μια σειρά από βίντεο,
0: ναι,
1: με τον Jimmy Kimmel που έντυνε καλλιτέχνες.
0: Ναι, μωρέ, παλιό είναι αυτό.
1: Παλιό είναι, αλλά έκατσα και τώρα.
0: Έχουν
1: και έντυνε καλλιτέχνες τους, μεταμφίεζε και κάνανε live στο μετρό.
0: Βγάζαν στο μετρό, ναι.
1: Και εκεί θα ήθελα να πάω στο μετρό, η αλήθεια είναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον κανόνα, το μέσο μαζικής μεταφοράς, οι αποσκευές που καταλαμβάνουν θέση θα πρέπει να έχουν το δικό τους εισιτήριο. Μία επιβάτης τρένου πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι η τσάντα της ήταν ακριβή και δεν μπορούσε να την ακουμπήσει στο πάτωμα.
1: Ένας είναι επιβάτη... και κακό feng shui το να ακουμπάς την τσάντα στο πάτωμα. Χάνεις λεφτά.
0: Δεν το ήξερα, μου το είπανε προχθές στην πρόβα.
1: Mm.
0: Δεν ποτέ την τσάντα στο πάτωμα.
1: Μόνο κάτω την έχω.

0: Ένας επιβάτης λοιπόν που στεκόταν όρθιος είπε ότι αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε να πληρώσει εισιτήριο. Και έτσι έγινε.
1: Και τώρα θα πληρώνει.
0: Την κατήγγειλε.
1: Την κατήγγειλε.
0: Την κατήγγειλε και πλήρωσε εισιτήριο. Γιατί η τσάντα της, επειδή ήταν ακριβή, δεν μπορούσε να ακουμπήσει κάτω και πιέσε θέση.
1: Βάλτε και μια μαύρη σακούλα στο κεφάλι και αρχίζετε να, να δακτυλοδεικτείτε κόσμο.
0: Δουλειά δεν είχε ο διάολος. Αυτό θα πω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν να ασχολιόμαστε με αυτά? Έλα, παιδιά.
1: Εμείς θέλουμε φως. Θέλουμε φως. Και τι θα κάνουμε τώρα, Έλενα Παπαρίζου, The Light in Our Soul, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
2: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Μου αρέσει ο τρόπος που ψεύδεσαι, τραγουδάνε ο Eminem και η Ριάννα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Η ώρα είναι 8:24. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στα μισά του Σεπτέμβρη.
1: Και Τρίτη, παιδιά, το λέω γιατί εγώ χάνω και τις μέρες. Επιστροφή λοιπόν στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά για κάθε τάξη και κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
0: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη, είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Γιατί public και είσαι εντάξει.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για να κηρύξω την έναρξη της διαδικασίας της δωρεπιταγής από τα public για τον Back to School. 50 ευρώ δωρεπιταγή λοιπόν, αν ακούσετε σε κάποια στιγμή από εδώ και στο εξής μέχρι το τέλος εκπομπής μας, ανύποπτα μέσα στην εκπομπή, μέσα σε τραγούδι, μέσα σε on που θα μιλάμε, μέσα σε διαφημίσεις, αυτό το κουδούνι που χτυπάει η ζωή μόλις. Μόλις το ακούσετε, όχι αυτό που ακούτε τώρα και σας βάζουμε για να δείτε πώς είναι, από εδώ και στο εξής. Μόλις ακούσετε το κουδουνάκι λοιπόν, καλείτε...
0: Σε τραγούδι θα το βάλω.
1: Έτσι, το,
0: έτσι λέω, έτσι
1: το καρφώνεις τώρα.
0: Σε τραγούδι θα το
1: θα
0: βάλω.
1: Θα μας πεις
0: ναι.
1: Και σε ποιο.
0: Όχι.
1: Εντάξει. 2-10-80-50.000 λοιπόν θα καλέσετε. Και σήμερα να ζητήσω τη 14η γραμμή.
0: Εγώ θέλω τη 15η.
1: Ποιος γιατί ερώτησε σήμερα... εσένα.
0: Αυτή θα βάλουμε. Τη 15η γραμμή.
1: Γιατί 15η.
0: Γιατί 15 έχουμε σήμερα. Σε με να κάνω κι εγώ κάτι.
1: Άντε, τη 15η. Τη 15η γραμμή που θα χτυπήσει λοιπόν στο 2-10-80-50.000. Μόλις ακουστεί το κουδούνι, κερδίζει 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα public.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Sonic και Sky μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
2: 92,9.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Τρίτη, είναι 15 Σεπτεμβρίου και θα σας πάω στα λιμέρια μας τώρα στην Κυψέλη. Ο Μετροπόδικας λοιπόν έχει σταματήσει από τις 5 Μαΐου εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, έχουν δημιουργηθεί θέματα καθίζησης και προβλήματα σε 20 νομίζω πολυκατοικίες της Κυψέλης.
1: Ξιστά μας πέρασε, Αργύρη μου.
0: Ξιστά μας πέρασε,
1: από
0: το σταυρό να τα κάνουμε.
1: Ζούμε κι εμείς.
0: Η απόφαση λοιπόν να μην βιαστεί η επανεκκίνηση του Μετροπόντικα στην Κυψέλη ήταν η μόνη που μπορούσε να πάρθει για λόγους ασφαλείας σε κατοικημένο τετράγωνο φυσικά. Υπάρχουν ζημιές σε κτίρια και ο Μετροπόντικας κάθεται κάτω από άλλες 4 πολυκατοικίες. Ο Υφυπουργός Υποδομών, κύριος Νίκος Ταχιάος, είπε ότι η εντολή δεν θα δοθεί χωρίς απόλυτη βεβαιωμένη πως δεν θα υπάρξουν νέες επιπτώσεις. Γιατί θέλω να πούμε ότι ο κόσμος διαμαρτυρούνταν για τα ζητούσε εκθέσεις που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να μπουν στα σπίτια τους, να μείνουν, ότι είναι ασφαλή.
1: Ναι,
0: και τους βγάζανε τρελούς τους ανθρώπους. Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, όπου ο πρόεδρος του ελληνικού μετρό ΑΕ, ο κ. Χρήστος Καραδήμας, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Και αυτοί λένε ότι ουσιαστικά είναι και η παραδοχή του ελληνικού μετρό, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και ότι τώρα θα αναγκαστεί πλέον να αναλάβει τις ευθύνες της.
1: Εντάξει, τα σπίτια φυσικά υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που είναι παλιές. Αλλά αυτό κάπως πρέπει να κάνεις μια μελέτη, να δεις αν το σηκώνει.
0: Έχει γίνει μελέτη. Απλά λένε ότι στην Κυψέλη το έδαφος από κάτω, επειδή έχει πάρα πολλά νερά, έχει νερά που τρέχουν, είναι πιο σαθρό και φυσικά θα ήθελε προφανώς κάποια μεγαλύτερη μελέτη ή κάποιο.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι έγινε κάποιο. Κάτω από το πάρκινγκ μας.
0: Ακριβώς. Δεν είναι απαραίτητο ότι έγινε κάποιο τεχνικό λάθος, που μπορεί να έγινε φυσικά, τώρα οι εκθέσεις θα το δείξουν, αλλά. Και να πούμε ότι αυτό είναι κάτι σύνηθες σε τόσο μεγάλα έργα όταν γίνονται. Δηλαδή, όταν σκάβεται ένα μετρό, εντάξει, πάντα υπάρχουν
1: αυτό...
0: καθυζητήσεις. Θα θυμηθούμε όλη την Πανεπιστημίου που είχε ανοίξει ή Πανεπιστημίου και είχε πέσει ένα μετρό.
1: Περίπτερο
0: μέσα στο πρώτο μετρό.
1: Αλλά παρόλα αυτά, να μην αποποιούμαστε και τις ευθύνες μας, να λέμε ότι αφού χαλάσαμε κάποια σπίτια,
0: εκεί
1: να τα φτιάξουμε.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα, στο ότι πήγαν να τους βγάλουν τρελούς τους ανθρώπους. Δεν πήγα εγώ στο σούπερ μάρκετ και με βλέπει ένας κύριος που δεν τον ήξερα φυσικά και μου λέει: Είσαι εδώ Κυψελιώτης? Λέω: Ναι, εδώ μένω χρόνια. Να μας βοηθήσεις να ακουστεί η φωνή μας. Λέω: Τι να κάνω, να το πω.
1: Πού? Το είπα στο ραδιόφωνο. Τι άλλο να κάνω.
0: Ευτυχώς οι άνθρωποι θα βρουν το δίκαιο τους τώρα, θα φτιαχτούν όλα και θα συνεχίσει το μετρό. Και τι ωραία, τι καλά.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και το ακούσατε το κουδουνάκι που χτύπησε. Το είπε και το έκανε η ζωή, μέσα σε τραγούδι το έβαλε και έχουμε τη 15η γραμμή που πήρε τηλέφωνο και πάμε να γνωρίσουμε τη φίλη μας τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία.
1: Καλημέρα παιδιά.
0: Μαρία Δέσποινα, πώς σε φωνάζουνε, Μαρία ή Δέσποινα?
1: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, συγγνώμη. Καλημέρα Δέσποινα λοιπόν, πάμε από την αρχή. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά εσύ.
0: Δέσποινα, ποιο ήταν το μυστικό σου για να είσαι η 15η γραμμή?
1: Το ξέρω, έκασε τυχαία.
2: Είναι ο τυχερός σου αριθμός για σήμερα να πας να παίξεις κάτι, δεν
0: να
2: ξέρω.
0: Να πας να παίξεις κάτι στο 15 σίγουρα. Γιατί ήσουν
1: την
0: ημέρα σου σήμερα. 50 ευρώ δωρεπιταγή λοιπόν για το Back to School από το Public. Τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα αξιοποιήσουμε?
1: Μάλλον θα πάρω κάτι για το πανεπιστήμιο.
0: Α, χρήσιμο.
2: Πανεπιστήμονας είναι η Δέσποινα.
0: Τι ωραία. Είσαι καθηγήτρια ή φοιτήτρια?
1: Είμαι φοιτήτρια.
2: Τι σπουδάζεις, συγγνώμη που ρωτάμε. Τώρα μας έχεις συντριγκάρει.
1: Ιατρική.
2: Ο Χριστός και Παναγία
0: μου. Γιατί πήγα να σου πω ότι έχεις τον αέρα καθηγήτριας.
2: Ιατρική. Καλέ, έχει φάει το παιδί τα μάτια του στο διάβασμα.
0: Έχετε μπει και στα εργαστήρια εκεί που τους ανοίγετε?
1: Ξεκινάω, οπότε.
2: Μπορώ να έρθω.
1: Θα είναι. Ναι, θα κάνουμε μαζί.
0: Τέλεια. Δέσποινά μου, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, να είσαι πάντα τυχερή. Καλή σταδιοδρομία. Καλές σπουδές να έχεις, γιατί είναι σπουδαίο αυτό που έχεις επιλέξει. Και να γίνεις μια μεγάλη γιατρός που να σώσεις τον κόσμο.
2: Σε σένα θα έρθω με τον κύριο απέναντί μου που τον έχω τώρα μεγάλο σε ηλικία.
0: Μα που να φας τα μπούτια σου.
2: Χρειαστεί.
0: Χτύπα τα μπούτια σου, μπορεί.
2: Τελείωσε γρήγορα τη σχολή να έχουμε έναν άνθρωπο.
0: Σπιδά, φιλιά πολλά.
3: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες. Είναι Τρίτη, είμαστε στην καρδιά του Σεπτέμβρη, κυριολεκτικά 15 Σεπτεμβρίου, και πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
1: Kiss κουσκούς.
2: Well, that's just crazy.
0: Εσείς ξέρατε ότι το αγαπημένο γεύμα του Elvis Presley σερβίρεται ακόμη 70 χρόνια μετά? Υπάρχει και σερβίρεται.
3: Εντάξει, κοίταξε να δεις, επειδή το έχω δει ποιο είναι αυτό το γεύμα.
0: Εντάξει,
3: λογικό να
0: πολύ σερβίρεται. Αμερικανιά.
3: Πολύ Αμερικανιά, δηλαδή όπου και να πας, και ζουβλατζίδικο να πας, να το βρεις αυτό που έτρωγε ο Elvis.
0: Λοιπόν, σε ένα από τα στέκια του στην περιοχή που είναι αυτό τώρα εκεί, είναι στο
3: Τέξας.
0: Στο Τέξας, ναι. Σε ένα εστιατόριο εκεί στο Τέξας, λοιπόν, διατηρώντας ζωντανή σύνδεση με το διάσημο πελάτη του, ο ιδιοκτήτης του χώρου αυτού, διατηρεί ακόμα το αγαπημένο γεύμα που ήταν του Elvis Presley. Και τι ήταν αυτό?
3: Το εντυπωσιακό, πριν πούμε ποιο ήταν το γεύμα, είναι ότι είναι drive-in. Δηλαδή εκεί πέρα πας με το αυτοκίνητο. Είναι από τα παλιά, τα κλασικά, τα αμερικάνικα diners.
0: Έχω πάει. Όχι σε αυτό. Όχι έχω πάει σε drive-in στην Αμερική.
3: Αχ, τέλειο.
0: Και έχω πάρει.
3: Το αγαπημένο γεύμα, λοιπόν, του αγαπημένου μας Elvis ήταν.
0: Στιφάδο.
3: Ένα ζουμερό διπλό cheeseburger με bacon. Και η παραγγελία αυτή που έκανε ο Elvis υπάρχει μέχρι και σήμερα στο συγκεκριμένο.
0: Κοστίζει 10,49. Εντάξει, είναι πιο ακριβό σήμερα. Τότε δεν ήταν τόσο ακριβό το cheeseburgeράκι.
3: Αλλά και πάλι για Αμερική και για μπέργκερ είναι φθηνό. Γιατί και στην Ελλάδα δεν τα βρίσκεις πιο φθηνά. Τα βρίσκεις μόνο σε πάρα πολύ fast food.
0: Σε πάρα πολύ εταιρείες. Fast food, για να μην το πούμε σε πάρα πολύ σκουπίδι.
3: Εντάξει, τώρα εμένα μου αρέσει το fast food.
0: Πλαστικό!
3: Δεν θα ήθελα με τίποτα. Τίποτα να μου θίξει σε ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στη γη που είναι το fast food.
0: Υπάρχει fast food, λίγο πιο comfort, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να φας το πετρέλαιο.
3: Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι ο κόσμος πηγαίνει ακόμη και ψωνίζει το συγκεκριμένο.
0: Βέβαια, και εγώ θα πήγαινα να το δοκιμάσω. Ποιο είναι αυτό το cheeseburger που έτρωγε ο Elvis?
3: Μπορεί να είναι το καλύτερο cheeseburger που θα έχει φέσει η ζωή σου εντωμεταξύ.
0: Έχω πάει στην Αμερική σε ένα μαγαζί, με είχε πάει ο αδερφός μου, είναι κλασικό αμερικάνικο πρωινό. Και είναι σαν να ήταν σαν να είναι βγαλμένο από την ταινία. Βέβαια, 75.000 θερμίδες, έτσι. Βούτυρα πράγματα.
3: Καλέ στην Αμερική τα ίδια πράγματα που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Τα ίδια αναψυκτικά, οι ίδιες σοκολάτες. Στην Αμερική έχουν
0: θερμίδες.
3: Άλλη σύσταση τελείως. Ναι. Πώς ζουν καλοί αυτοί οι άνθρωποι? Πεινάω πάρα πολύ, Αργύρι. Πάρε μου ένα σαντουιτσάκι, βρε αγάπη μου.
0: Θες μπέργκερ?
3: Άνετα τώρα.
0: Άμα είναι να την κάνουμε την γουρουνιά, την κάνουμε.
3: Ότι το. Σαν το ιτσάκι γουρουνιά, μωρέ!
0: Όχι, για τον μπέργκερ λέω.
3: Και εσένα τρώω, να ξέρεις, αυτή τη στιγμή, οπότε τάισέ με τώρα!
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνει σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7.

0: με Måneskin και Beggin. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου.
1: 9 η ώρα ακριβώς και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, παιδιά. Στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη στη γειτονιά σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του.
0: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα, με τα ματάκια μου τα καλά και τα ωραία. Θέλω να σας πω ότι έχουν έρθει μηνύματα από τα νότια προάστια. Να σε καλά, Τάνια μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας λέει ότι εκεί έχει αρχίσει και ψιλοβρέχει. Λέει όχι τίποτα φοβερό, μην φανταστείτε, αλλά έχει αρχίσει τα συννεφάκια, δηλαδή ήρθανε βόλτα και μάλλον θα μείνουν. Σε γενικότερο πλαίσιο, λοιπόν, ο καιρός σήμερα στην Αθήνα θα είναι με λίγα σύννεφα, έτσι κι αλλιώς που τα βλέπουμε στον ουρανό. Η θερμοκρασία έτσι δροσερή θα παραμείνει, γύρω στους 27-28 βαθμούς Κελσίου, ενώ το πρωί ήταν πιο χαμηλή και το βράδυ επίσης θα γίνει πιο χαμηλή, θα φτάσει στους 20-21 με ελαφριά βοριαδάκια. Που αυτό θα δίνει την αίσθηση της δροσούλας και πιθανότατα από ό,τι φαίνεται σε κάποιες περιοχές αυτά τα συννεφάκια να δώσουν και κάποιες έτσι ψυχαλίτσες.
0: Στον Πειραιά συνέφιασε και στην Αθήνα βρέχει.
1: Έκφραση είναι αυτό ή αυτό συμβαίνει?
0: Έκφραση είναι, αλλά δεν θέλω να πω την κίνηση Αργύρη. Πραγματικά ο χάρτης είναι όλος κόκκινος.
1: Πάρ' το απόφαση.
0: Όλος ο Κηφισός, η Αττική Οδός από το ύψος Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί έχεις ξεχαστεί νομίζω. Θέλω να πεις την κίνηση, όσο άσχημη και να είναι, με μια ευχάριστη νότα.
0: Θες να στη δείξω λίγο? Θέλω.
1: Δεν με ενδιαφέρει να μου τη δείξεις. Αν ήμουνα στα μάξι μου και σε άκουγα, θα παράταγα τα μάξι μου και θα έφευγα.
0: Και εγώ αυτό θα έκανα.
1: Ωραία. Εμείς δεν πρέπει. Πρέπει να στηρίζουμε τους ακροατές μας. Πάμε, πες το ευχάριστα.
0: Λοιπόν, είναι μια καλή στιγμή για διαλογισμό, παιδιά. Ωραία. Μου. Πάρτε μια ανάσα.
1: Εντάξει, όχι τόσο γλαφυρά.
0: Έτσι. Και αποδεχτείτε τη μοίρα σας που είναι να είστε για πάντα στον Κηφισό. Δεν μπορώ να την πω χαρούμενα. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει. Γίνεται χαμός, παιδιά. Σκεφτείτε, καλέ οξυγονώθηκε ο εγκέφαλος και ζαλίσκα. Μην αναπνεύσετε τώρα που οδηγείτε έτσι δυνατά.
1: Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας, παιδιά. Εντάξει, έχει λίγο κινησούλα, αλλά ας το πάρουμε απόφαση. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Είμαστε πολλοί. Δεν χωράμε. Θα κάνουμε ώρα να φτάσουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι, ζωντάνια, μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: My All ακούμε από Mariah Carey εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Εξίσου αγαπημένη καλλιτέχνηδα, αλλά εμείς θα σας πάμε τώρα σε μια άλλη εξαιρετικά αγαπημένη καλλιτέχνηδα που λυκνίζεται και ζαλίζεται ο κόσμος, πέφτει σαν τα κοτόπουλα.
0: Σακύρα.
1: Σακύρα, λοιπόν, σας στέλνουμε Kiss World Concert 2026.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την συναυλία της Σακύρας, πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.
1: 28 Νοεμβρίου φύγατε για Γκίζα, παιδιά.
0: Για να ζεις την εμπειρία από κοντά, τι έχεις να κάνεις, αγαπημένε μου ακροατή, να μπει στο kiss929.gr και να δηλώσει συμμετοχή, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ταξίδια, δεν πουλάει απλά πακέτα.
1: Η Genius Travel λοιπόν σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που δεν είναι απλά ταξίδια, είναι ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπείτε λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Η Genius Travel λοιπόν σας πάει κατευθείαν στη Σακύρα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 μόλις λεπτά μετά τις 9 διανύουμε ήδη και επίσημα την τρίτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και είχαμε με τη Ζωή μια συζήτηση που θέλουμε να βάλουμε και εσάς μέσα τώρα, οπότε να είστε έτοιμοι στο Viber 6942-929-929. Πάμε για ψώνια και βλέπουμε ένα προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε και λέει 9,99, δεν λέει 10 ή λέει 19,99. Πήρα εγώ κάτι παντόφλες προάλλες για τη θάλασσα.
1: 20 ευρώ παντόφλες που τις πήρες τέλος πάντων.
0: Ναι, ήταν από outlet. Έλεγε 19,99. Με ρώτησε μια φίλη μου πόσο τις πήρες, λέω ένα 20 άρικο. Γιατί μας κάνει λοιπόν, γιατί λοιπόν το 9,99 μας φαίνεται φθηνότερο από το 10?
1: Εμένα μου φαίνεται φθηνότερο. Δηλαδή, αν κάτι κάνει 9,99, αν με ρωτήσει πόσο έκανε, θα σου πω έκανε 9 ευρώ. Δεν θα σου πω 10. Είναι 10 στο μυαλό μου έτσι, ρε παιδί μου, τυποποιημένο.
0: Λοιπόν, πίσω από αυτή την παράδοξη αντίδραση τη ζωή βρίσκεται το λεγόμενο left digit effect. Ένας μηχανισμός περιγράφει την τάση μας να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στο αριστερό ψηφίο του αριθμού. Πρόκειται για μια αρχή που έχει αξιοποιηθεί εδώ και δεκαετίες από το λιανεμπόριο και τη διαφήμιση. Όντως.
1: Φυσικά.
0: Ο μπαμπάς μου στο Μανάβικο, όταν τότε οι μπανάνες ήταν ακριβές, δεν έλεγε 4.500 το κιλό, έλεγε 4.450.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν βλέπουμε λοιπόν μια τιμή όπως 2,99 ευρώ, γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα ποσό ίσο με 3 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ο εγκέφαλος δεν φαίνεται να επεξεργάζεται όλα τα ψηφία με τον ίδιο τρόπο. Το 2 που βρίσκεται στην αρχή της τιμής μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό σημείο αναφοράς. Έτσι, η μετάβαση από το 2,99 στα 3 ευρώ γίνεται αντιληπτή διαφορετικά από μια μικρή αλλαγή όπως το 3,59 ή το 3,60.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Γιατί εγώ πάλι εκεί πέρα θα πω γύρω στα 3,5 ευρώ. Δεν θα πω, α, τι προσφορά είναι αυτή, 3,59.
0: Εγώ λοιπόν και η διαφωνία μου με τη Ζωή είναι ότι σε μένα αυτό δεν λειτουργεί. Δηλαδή, αν εγώ δω 9,99 και με ρωτήσει κάποιο πόσο κάνει, 10 ευρώ θα πω. Για στείλτε μας το Viber. Εσάς λειτουργεί αυτό το τρικάκι, ας πούμε, αυτό το left digit effect?
1: Εγώ είμαι καλέ θύμα του καταναλωτισμού. Θα πω ευκαιρία. Θέλω να αρπάξω την ευκαιρία. 3,99 δεν δίνω 4 ευρώ γι' αυτό. Αλλά 3,99 θα δώσω.
0: 6, 9, 42, 9, 29, 9, 29. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σας.

0: Bruno Mars και Lady Gaga στο υπέροχο Die With A Smile. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παιδιά, θέλω να σας πω για άλλη μια φορά, καταντάω βαρετός, το ξέρω. Είστε οι καλύτεροι ακροατές που υπάρχουν. Δεν υπάρχει το Viber μας, είναι πραγματικά η ενημέρωση του κόσμου όλου. Τι μηνύματα έρχονται για περιοχές της Αθήνας που ψιλοβρέχει. Τώρα μας λένε στην Αγία Παρασκευή, ρίχνει λίγο. Αυτό σημαίνει ότι κατά καιρούς, ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, παιδάκια, αυτή η συννεφιά που βλέπετε θα δώσει και μερικές σταγονίτσες. Επομένως, να πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί σήμερα. Καλό είναι έτσι να εγκαινιάσουμε το Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο είναι ότι ο κόσμος συμφωνεί μαζί μου. Ότι
1: μας, μωρέ,
0: το 3,99 δεν μας κάνει να νιώθουμε ότι είναι πιο φθηνό.
1: Το λένε για να το παίξουν έξυπνοι τώρα. Ξέρουμε ότι είναι έξυπνοι οι ακροατές του Kiss. Δεν χρειάζεται να μας το δείτε.
0: 14 μηνύματα έχουν έρθει που συμφωνούν με εμένα. Δεν μπορείς να το αποδεχτείς.
1: Άσε μας, βρε Αργύρη τώρα. επειδή είσαι τέτοιο τώρα.
0: Επειδή είμαι celebrity.
1: Ψάχνω να βρω. Επειδή είσαι celebrity.
0: Μια μπουρδα.
1: Συμφωνούν. Είσαι Ιωάννα Ντούνη του 92,9 Kiss. Άνοιξε και μια κρουασαντερή στα καμίνια, θα την ανοίξει εσύ. Να την έχουμε και κοντά να την τρώμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα στα δικά μας, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά. Πηγαίνετε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9, σελίδα του στο

0: Instagram. Κάντε προκαταβολικά ένα follow, γιατί αρχίζουν οι εντυπωσιακοί διαγωνισμοί με υπέροχα δώρα. Και συγκεκριμένα σας έχουμε τώρα από σήμερα ένα διήμερο στο Λουτράκι.
1: Στο Λουτράκι, στο Δίολκο, παιδιά, γιατί αυτό το φθινόπωρο μπορείτε να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να ζήσετε μια ξέχαστη απόδραση στο Λουτράκι, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Σας περιμένει εκεί ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύσεις και ευεξία.
0: Σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, λοιπόν, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα.
1: Το δώρο περιλαμβάνει μια διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Δίολκος Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Mega 3, κοκτέιλ για δύο στο Paul's All Day Cafe Bar και μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξία στο Λουτράκι Thermal Spa με υδρομασάζ στις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ σώματος διάρκειας 20 λεπτών.
0: Δηλώστε τώρα συμμετοχή και ζήστε τη μαγεία του Λουτρακίου, και για περισσότερες πληροφορίες για τον προορισμό επισκεφτείτε το Visit Λουτράκι στην επίσημη ιστοσελίδα του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου. Ο νικητής, πηγαίνετε τώρα λοιπόν, κάντε τα βήματα στο Instagram του Kiss αφού πατήσετε follow πρώτα, και ο νικητής θα ανακοινωθεί και θα ανακηρυχθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, που αλλού εδώ στο Breakfast Show, μεθαύριο δηλαδή, δεν έχετε πολύ χρόνο. Γρήγορα στο Instagram του Kiss, γρήγορα στο Instagram του Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: right. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch.
1: Macklemore ακούμε και Thrift Shop εδώ στον αέρα του 92,9 και σε ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια.
2: Τριτούλα σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Τα μηνύματα στο Viber συνεχίζονται. 6942-929-929. Όλο και περισσότερες οι περιοχές της Αθήνας που αρχίζει σιγά σιγά και πέφτουν στα γονίτσες. Μ' αρέσει, είναι φθινοποράκι, μ' αρέσει.
1: Άκου τώρα, στα λόγια μου έρχεσαι. Το κλίμα στην Ελλάδα έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και πλέον το κλίμα μας είναι αρκετά πιο τροπικό. Μέχρι και οι καταιγίδες που έχουμε τροπικές είναι πια.
2: Γεγονός.
1: Οπότε, αυτό τι σου λέει τώρα για τους παραγωγούς εκεί έξω που φυτεύουν.
2: Πώς αυτό λέγονται, λέει ότι δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, ανοίγει μία νέα αγορά που αυτό θα εξελιχθεί μέχρι το 2050. Γιατί λόγω της θερμοκρασίας θα ευδοκιμήσουν
1: τα αβοκάντο, τα μάγκο και γενικότερα όλα τα τροπικά φρούτα και λαχανικά.
2: Φρούτα και λαχανικά που εδώ τα κάναμε εισαγωγή μόνο. Τα αβοκάντο εγώ τα έχω προλάβει. Όταν τα φέρναμε στο Μανάβικο στον μπαμπά, που τα παίρνανε πολύ εξειδικευμένα μαγαζιά.
1: Βέβαια υπάρχουν και τα αβοκάντο Κρήτης, θέλω να σου πω.
2: Μετά
1: και οι μπανάνες Κρήτης. Ναι,
2: πολύ
1: μετά
2: γίνανε όλα αυτά. Αυτά όλα ήταν εισαγωγής προϊόντα. Σκέψω ότι κόβαμε ξεχωριστή απόδειξη με άλλο ΦΠΑ από τα άλλα φρούτα.
1: Άντε καλά.
2: Βέβαια, ήταν είδος πολυτελείας. Εγώ όταν έβγαινα στη γειτονιά να παίξω και η μαμά έδινε μπανάνες στα παιδιά. Η μπανάνα τα παιδιά δεν την είχαν δει γιατί ήταν ακριβό πράγμα. Ήταν πολύ ακριβές οι
1: μπανάνες. Μου την έχει πει και η μαμά μου αυτή την ιστορία που ο μπαμπάς της έφερνε με την ταλίκα από το εξωτερικό μπανάνες και κάνανε σαν τρελά τα παιδιά.
2: Φυσικά, Ντόλ και Τσικίτα, οι καλύτερες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Μέχρι το 2050 σου λέει ότι θα μπορεί η Ελλάδα να παράγει αβοκάντο και μάγκο. Αλλά δεν αρκεί μόνο το τροπικό κλίμα για να σου δώσει μία.
2: Όχι, βέβαια, θέλει και τεχνογνωσία, φαντάζομαι. Θέλει να βρουν και τις εκτάσεις που θα φτιάξουν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, φυσικά. Η τεχνογνωσία βέβαια είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, παιδιά μου, αν είστε καλά παιδάκια και μάθετε τα μαθήματά σας, θα μπορείτε να. Στη γεωργία, την ελληνική, να προσθεθεί και το μάγκο και το αβοκάντο.
2: Παιδιά, ένα όριμο μάγκο και ένα σωστά όριμο αβοκάντο, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Αλήθεια
2: ότι
1: είναι.
2: Ότι θα έφτανα να το πω αυτό εγώ.
1: Ένα ωραίο μάγκο θέλω.
2: Λίγο καπνιστό στο λαιμό και ένα όριμο αβοκάντο είναι ό,τι καλύτερο σε αυτή τη
1: ό,τι
2: ζωή.
1: Ό,τι καλύτερο. Και λίγο χαδιάρι. Λοιπόν, συντονιστείτε τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα έρθουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις.
2: Για να δούμε τι μας περιμένει σήμερα εκτός από ψυχάλες. Kiss
3: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: 92,9 Kiss.

0: Fly Me to the Moon. Ακούμε από Τερέζα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέ με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και πάμε να μάθουμε κάτι.
1: Ήξερες ότι...
2: Ήξερες, Αργύρη μου, ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν περίπου 13.000 περισσότερες λέξεις από τους άνδρες καθημερινά?
0: Όντως.
2: Οι γυναίκες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 20.000 λέξεις την ημέρα σε σύγκριση με τους άνδρες που χρησιμοποιούν περίπου 7.000. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει μια σειρά από διάσημα επιστημονικά βιβλία. Επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη διαφορά σε διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας, στη δομή του εγκεφάλου και στη μεγαλύτερη συναισθηματική έκφραση.
0: Η δομή του εγκεφάλου κρατάω.
2: Κράτα τη δομή του εγκεφάλου που σήμερα το πρωί σε ρώτησα. Πώς πέρασες εχθές το κυρισμό?
0: Καλά. Ωραία.
2: Ωραία. Σου λέω, να σε καλά, δρέγω. Σου λέω, τι ωραία. Λαλίστατος. Μου λες, μόλις έχω ξυπνήσει.
0: Μα ναι, τι θες να σου
2: ναι,
0: πω.
2: Κοιμήσου τότε, γιατί μην έχεις την εκπομπή.
0: Γιατί εσείς οι γυναίκες αυτές είστε. Τις 20.000 λέξεις τις χρησιμοποιείτε όταν ο άλλος κοιμάται ακόμα και θέλετε να σας τα πει όλα εκείνη την ώρα.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό λέτε χρησιμοποιείτε.
2: Μα δεν λέτε τίποτα, παιδάκι μου. Μπορεί να γίνεται τη μουρλή σε μια κατάσταση. Μπορεί να τσακωνόμαστε, να έχει γίνει κάτι.
3: Εντάξει.
0: Άσε ναι. με να ξυπνήσω και θα σου εγώ. Πω 13.000 λέξεις ναι. παραπάνω.
2: Δεν το ράβεις κι εσύ, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, Bad Dreams πάω να ακούσουμε από Teddy Swims εδώ στον αέρα του 92,9 και είμαι συντονισμένη γιατί τα ζωδιάκια έρχονται.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με αυτό το φθινοπορεινό, θα πω πρωινό, εδώ 15 Σεπτεμβρίου. Μ' αρέσει πολύ αυτή η αίσθηση του καιρού
1: μακάρι
0: σήμερα.
1: Μακάρι να μείνει έτσι μέχρι του χρόνου τον Ιούνιο.
0: Και ξέρεις τι μ' αρέσει, που φοράω ζακετούλα από πάνω και από κάτω φοράω το σορτσάκι μου και τα μπουτάκια μου έτσι δροσίζονται. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζώδια μας σήμερα. Η σημερινή ημέρα δοκιμάζει τις σχέσεις και τις ισορροπίες, καθώς η Αφροδίτη από το Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτονα στον υδροχό. Φίλε Κριέ, ίσως αντιληφθείς. Γιατί?
1: Άσε εμείς.
0: Φίλε Κριέ, ίσως αντιληφθείς ότι μια φιλία ή μια συνεργασία περνά από ένα μικρό τεστ, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αναθεωρήσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι κοινά οικονομικά ή συναισθηματικές εξαρτήσεις.
1: Ταύρε μου, η μέρα σε καλή υπερασπιστή στις ανάγκες, χωρίς πείσμα ή ακραίες αντιδράσεις. Οι ισορροπίες αποκαθίστανται όταν υπάρχει ειλικρίνεια και διάθεση για ουσιαστικό διάλογο αντί για παιχνίδια δύναμη.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε μια συνήθεια ή να διαχειριστείτε μια κατάσταση που απαιτεί μεγαλύτερη ψυχραιμία.
1: Τα μπουτάκια σου, ας πούμε. Πρόσχυπος θερίζεις.
0: Η ημέρα σας βοηθά να καταλάβετε τι πραγματικά αξίζει να κρατήσετε και τι πρέπει να αφήσουμε πίσω. Δεν μ' αρέσουν αυτά τώρα.
1: Καρκίνε μου, απόφυγε την ένταση. Ναι, συγγνώμη. Καρκίνε μου, απόφυγε την τάση να ελέγχεις καταστάσεις ή ανθρώπους. Σήμερα οι μεγαλύτερες νίκες έρχονται όταν αφήνεις χώρο στην εμπιστοσύνη και όχι στο φόβο.
0: Λιονταράκια μου, καλά.
1: Ό,τι να είναι.
0: Είναι κολλητικό. Παλιές συναισθηματικές εκκρεμότητες επανέρχονται για να λυθούν οριστικά. Μη δεις κάθε διαφωνία σαν προσωπική επίθεση. Πολλές φορές είναι μια ευκαιρία να μπουν πιο γερές βάσεις.
1: Παρθένε μου, πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί ακόμη και μια σωστή παρατήρηση μπορεί να παρεξηγηθεί αν υποθεί με αυστηρό ύφος.
0: Ζυγάκια μου, καλά, είναι πιθανό να χρειαστείτε να βάλετε όρια ή να επανεξετάσετε μια σχέση που στηρίζεται περισσότερο στην εξάρτηση παρά στην ισορροπία.
1: Σκόρπιέ μου, η ανάγκη σου να προστατεύσει όσα αγαπάς μπορεί να σε κάνει πιο απόλυτο ή καχύποπτο. Σήμερα όμως η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στον έλεγχο, αλλά στην εμπιστοσύνη.
0: Είναι το ξότι ένα παρασκήνιο ή μια αποκάλυψη μπορεί να αλλάξει την εικόνα που είχες για κάποιο πρόσωπο. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα, περίμενε να ξεκαθαρίσεις το τοπίο.
1: Εγώ και ρε, η μέρα σε βοηθά να ξεχωρίσεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου.
0: Αμάν ζωή.
1: Τι?
0: Υδροχόοι. Ακούστε. Ένταση σήμερα ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Είναι πιθανό να αισθανθείτε ότι κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν τις επιλογές σας ή να αμφισβητήσουν την αξία σας.
1: Αργύρι, ελπίζω να μην είσαι εσύ. Ελπίζω να μην είσαι εσύ, γιατί θα φας την κρεβατομουρμούρα της ζωής σου. Ψαράκια μου, μια αποκάλυψη. Αποκαλύψεις ή μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις ένα πρόσωπο ή μια σημαντική υπόθεση. Άκου περισσότερο τη διέστησή σου. Είμαι εντωμεταξύ με υδροχός μου οροσκόπου ηχθεί. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα.
0: Παιδιά, σήμερα τα ζώδια δεν μας τα λένε καλά. Για να έχουμε λίγο τις κεραίες μας σηκωμένες.
1: Γλυκιά μου, κατσαριδούλα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και κάπως έτσι, με αυτά και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο μας στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Βασικά δεν είναι δικό μας, είναι του Kiss 92,9, της καλύτερης παρέας που μπορείτε να έχετε ραδιοφωνικά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, η Ευρυδίκη έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά και το Kiss at Work χωρίς διαφημίσεις.
1: Αχ, τι ωραία. Και μ' αρέσει να την ακούω την Ευρυδίκη όταν γυρίζουμε στο σπίτι, την ακούω και λέω το κορίτσι.
0: Έχει κάτι που σε ηρεμεί η φωνή της.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Μ' αρέσει
1: είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ. Ειδικά αν είστε στον δρόμο και αγχώνεστε με την κίνηση, ακούστε Ευρυδίκη, το γράφουν, το συνταγογραφούν και οι γιατροί. Ακούτε Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Όχι οι γιατροί αυτοί που έχουμε σήμερα. Κανονικοί. Όχι τσαρλατάνοι, κανονικοί γιατροί.
0: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, να είστε εδώ παρακαλώ, γιατί όταν είστε εδώ χαίρομαι τόσο πολύ και η παρέα σας είναι τόσο ωραία.
1: Και εγώ τι έχω, εσάς και την πάπια που έχω στο σταθμό. Γιατί με τον Αργύρη απέναντι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά. Έρχονται τα best of για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας να δείτε τι χάσατε και να το βρείτε αύριο το πρωί στις 7 η ώρα. Νταν, που θα είμαστε εδώ και πάλι μπροστά στο μικρόφωνο του Kiss 92,9. Καλημέρα, να προσέχετε, ομπρελίτσα να πάρετε μαζί γιατί ψυχαλίζει.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Good morning, Stella.
3: Good morning, dear.
0: Έτσι,
1: what
0: bravo.
1: Are you doing? How's your day?
3: My day is started amazing with you guys.
0: Wow! Oh. Αυτή είναι καλή. Εσύ έχεις πάει αγγλικά.
1: Πες κάτι στον Αργύρη να τον... This is preposterous. Αργύρης, this is preposterous.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: You have the audacity to say good morning to our audience.
0: Έλα ρε, μη λέτε τα του lower, τα πρώτα, της πρώτης κανονικής.
1: You lower, καλέ, αυτά είναι μετά το προφίσεντσι, preposterous. Και μπαίνω μέσα σε ένα κατάστημα το οποίο είναι γνωστό κατάστημα τεχνολογίας, είναι αλυσίδα.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε αυτό το σκυλί ρομπότ που
0: λες,
1: βλέπουμε.
0: Πόσο το πουλάγανε?
1: 3.000.
0: Τι 3.000?
1: Λίγο μου φάνηκε για ρομπότ.
0: 3.000 ευρώ για να πάρω σκυλί ρομπότ.
1: Ναι, και
0: αυτό
1: σου...
0: λογικά δεν τα κάνει και μέσα στο σπίτι, έτσι.
1: Σίγουρα, αλλά να σου πω κάτι.
0: Δεν τρώει και τίποτα.
1: Ποιος άνθρωπος θα πάει να το αγοράζει αυτό το ρομπότ και
0: θες
1: γιατί?
0: Θες να στο κάνω δώρο.
1: Πρέπει να έχεις να πετάξεις λεφτά για να το πάρεις αυτό το ρομπότ.
0: Θα στο κάνω δώρο. Μόνο και μόνο για να σε δω, να απεγνωσμένα, να ψάχνει να βρει τι θα το κάνει. Δηλαδή είμαι ικανός ειλικρινά να μαζεύω μια ζωή λεφτά για να σου πάρω ένα ρομπότ σκύλο. Και θέλω να δω και ο Χωσέ τι θα κάνει.
1: Ο Χωσέ, ο Χωσέ θα γαβγίζει σε άλλα πράγματα. Δεν θα γαβγίζει το ρομπότ.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, η υγρασία είναι κάτι το αδιανόητο.
1: Σε έχει ενοχλήσει, σε έχει ενοχλήσει το λαιμό σου, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, ναι, η υγρασία έχει φλεματάκι. Λοιπόν,
1: στη δουλειά μας.
0: Κερνάω.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
4: Ξυπνήσαμε τώρα, ετοιμαζόμαστε για δουλειά.
0: Ετοιμαζόσαστε, είστε πολλοί ή είστε μόνος σας και μιλάτε έτσι σε...
4: Μίλησα στον πληθυντικό.
1: Το αιώνιο mood μου είσαι, Βρεσιγιάννη.
0: Έτσι μας αξίζει για να μιλάμε.
1: Ετοιμαζόμαστε, θα πάμε.
0: Θα φάμε.
1: Μόνοι παντού.
0: Θα παίξουμε.
4: Μόνοι.
1: Μόνοι γεννιόμαστε και μόνοι φεύγουμε σε αυτή τη ζωή, Γιάννη. Αυτό να θυμάσαι. Με βλέπεις τους άλλους που είναι με παρέα.
0: Ένα όνομα.
4: Νίκος.
1: Ένα φαγητό.
4: Νεράτζι.
1: Το φωνάζω, το παντρεύεσαι. Η γυναίκα το παντρεύεται, είναι άσπρη.
4: Μουσικό.
0: Έλα, έλα, το δίνω, το δίνω, το δίνω, το δίνω. Το μας έβγαλε στην ψυχή λίγο ο Νίκο μου, Γιάννη μου, πως σε λέμε, Γιάννη.
1: Η γυναίκα το παντρεύεται, είναι άσπρη. Αυτό είπα.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον κανόνα, το μέσο μαζικής μεταφοράς, οι αποσκευές που καταλαμβάνουν θέση θα πρέπει να έχουν το δικό τους εισιτήριο. Μία επιβάτης τρένου πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι η τσάντα της ήταν ακριβή και δεν μπορούσε να την ακουμπήσει στο πάτωμα.
1: Ένας είναι επιβάτης... και κακό feng shui το να ακουμπάς την τσάντα στο πάτωμα. Χάνεις λεφτά.
0: Δεν το ήξερα, μου το είπανε προχθές στην πρόβα. Ποτέ την τσάντα στο πάτωμα.
1: Μόνο κάτω την έχω.
0: Ένας επιβάτης λοιπόν που στεκόταν όρθιος είπε ότι αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε να πληρώσει εισιτήριο. Και έτσι έγινε.
1: Και τώρα θα πληρώνει.
0: Την κατήγγειλε.
1: Την κατήγγειλε.
0: Κατήγγειλε.
1: Βάλτε και μια μαύρη σακούλα στο κεφάλι και αρχίζετε να, να δακτυλοδεικτείτε κόσμο.
0: Δουλειά δεν είχε ο διάολος. Αυτό θα πω εγώ τώρα. Είναι δυνατόν να σχολιόμαστε με αυτά? Έλα, παιδιά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
0: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ, παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DPAM ή στο dpam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
0: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
5: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Καλώς τους μου, καλημέρα. Είστε στο 92,9 Kiss, 3η 15 Σεπτεμβρίου και σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα γιατί απλά δεν είναι Δευτέρα. Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Kiss at Work μέχρι τις 12 και έχουμε μπροστά μας δύο ολόκληρες ώρες με όλες τις αγαπημένες 90's των νέων επιτυχίες. Και το καλύτερο, μόλις ξεκίνησαν τα 92 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.

Καλημέρα στην παρέα μου. Και σήμερα το μόνο πράγμα που δεν χρειάζεται να χωρέσεις στο πρόγραμμά σου είναι διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί εδώ στο 92,9 Kiss ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά τη μέρα μας, κάθε μέρα, με 92 λεπτά συνεχόμενης μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ακούγονται έτσι όλες οι επιτυχίες από τα 90s μέχρι και σήμερα. Και πάμε να βγούμε στους δρόμους. Βασικά να μην βγούμε, γιατί έχει χτυπήσει από νωρίς κόκκινο σε παντού. Παντού. Κόκκινο και στα νεύρα και στο χάρτη και παντού. Δυσκολίες στον Κηφισό θα ξεκινήσω, που και στα δύο ρεύματα από Ιερά Οδό μέχρι Μεταμόρφωση γίνεται ο κακός χαμός. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λίμνη Κομουνδούρου βλέπω νωρίτερα έχει σημειωθεί τροχαίο ατύχημα. Θα σας πάω στο κέντρο τώρα της Αθήνας. Η εικόνα εκεί είναι επιβαρημένη αρκετά, με πολύ αυξημένη κυκλοφορία. Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας, στην Λεωφορό Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού. Πάμε λίγο και στη Λεωφορό Κηφισίας. Βλέπω εδώ έξω από το παράθυρο, στο Μαρούσι, στο ύψος του Αμαρουσίου είμαστε. Είναι ένα ατελείωτο πάρκινγκ και στην άνοδο προς Κηφισιά και στην κάθοδο προς κέντρο. Θα βρείτε επίσης κίνηση στην Κηφισία στο ύψος της Πανόρμου μέχρι και το Κεφυλοθέη στην άνοδο. Προβλήματα και στο Κολωνάκι βλέπω και στο Παγκράτη και στο Ζωγράφου. Αχ, Παναγία μου, κάτω θα σας πάω τώρα παραλιακή. Στο ρέμα προς Πειραιά, στο ύψος της Σαλήμου και εκεί υπάρχουν θεματάκια. Και να αφήσω παραπονεμένη την Αττική Οδό. Όχι, αγάπες μου, θα σας πάω και εκεί. Έχει καθυστερήσεις 30 λεπτά. Παντού είναι κατακόκκινα τα πράγματα. Υπομονή. Και όπως είπε νωρίτερα το πρωί ο Αργύρης, είμαστε πάρα πολλοί. Δεν χωράμε. Πάρτε το απόφαση. Αυτή θα είναι η καθημερινότητά μας. Πίσω από ένα τιμόνι. Αλλά θα έχουμε δυνατά τον Κις. Γιατί θα περάσουμε καλά με όλες τις επιτυχίες 90s to now.

Είστε πάντα στο 92,9 Kiss κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work. Παίζουν για 92 λεπτά non-stop, παρακαλώ, όλες οι 90's and now επιτυχίες. Δεν θέλω να πέφτουμε ψυχολογικά, για να ανέβουμε λίγο. Έτσι συνέφια σε λίγο και πέφτουμε. Όχι, πάμε να αλλάξουμε διάθεση. Back to school σημαίνει καινούργια αρχή και στην Intersport θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με δράση, παιδιά. Σχολικές τσάντες από 9,99, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από κορυφαία brands και τα Adidas Galaxy 8 στα 39,99 σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε το σχολικό κουδούνι του Kiss, όχι για να μπείτε για μάθημα όπως έχουμε πει, αλλά για να με καλέσετε στο 210 80 5000 και να

διεκδικήστε μία δώρο επιταγή 50 ευρώ από την αγαπημένη Intersport. Σήμερα να σας πω πως ψάχνω την 17η κατά σειρά γραμμή που θα με καλέσει. Αυτό θα συμβεί σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως συνεχίσουμε στις 90's του νέου επιτυχίες, σας έχει τύχει να περάσετε τέλεια με φίλους και μετά να μην θέλετε να μιλήσετε σε άνθρωπο? Υπάρχει εξήγηση και έχει να κάνει με την κοινωνική μας μπαταρία. Θα το αναλύσουμε αυτό σε πάρα πολύ λίγο, γιατί αμέσως τώρα έρχεται η Bebe Fit Faithless με το New Religion εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
0: 92,9 Kiss.

Dua Lipa, Houdini, ακούμε. Καλημέρα, είστε στο 92,9 Kiss. 90's Now, όλες οι επιτυχίες ακούγονται και σήμερα δυνατά. Καλημέρα σε όλες τις φίλες μου εδώ στο Viber που τα λέμε καθημερινά. Ματίνα, Ξένια, Γραμματική. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κορίτσια μου. Και τώρα θέλω να μου πείτε, αν σας έχει τύχει να γυρίσετε από έναν καφέ με φίλους, να έχετε περάσει τέλεια, τέλεια, να έχετε πει τα κουσκούς σας και παρόλα αυτά να θέλετε μετά απόλυτη ησυχία. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σας κούρασαν οι άνθρωποι γύρω σας. Σύμφωνα όμως με μελέτες και ειδικούς, μία συζήτηση μπορεί να καταναλώσει αρκετή νοητική και συναισθηματική ενέργεια. Ακούμε, παρατηρούμε αντιδράσεις, επεξεργαζόμαστε τι λέγεται γύρω μας, τι θα απαντήσουμε και πολλές φορές απορροφούμε και τα συναισθήματα του άλλου. Μάλιστα, οι ειδικοί ξεχωρίζουν διαφορετικά είδη κοινωνικής εξάντλησης. Μπορεί να μας κουράζει ο θόρυβος και τα πολλά ερεθίσματα γύρω μας, η υπερβολική σκέψη, τα προβλήματα που ακούμε ή ακόμα και η προσπάθεια να ελέγχουμε συνέχεια πώς φαινόμαστε και τι λέμε. Μάλιστα. Εδώ που τα λέμε, δεν έχει άδικο η έρευνα, ε? Για πείτε μου αν συμφωνείτε στο Viber 6942 929 929 και συνεχίζουμε με Έρος Ραματζώτη.

Εδώ στο 92,9 Kiss πατάμε play και αφήνουμε τη μουσική να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Σαντάνα Μαρία Μαριά. 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις, με όλες τις επιτυχίες 90's to now. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα και πάλι. Είστε από αυτούς που κοιμούνται με ανοιχτή τηλεόραση ή ένα φωτάκι έτσι στο δωμάτιο? Για ακούστε αυτό. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Health Journal συνδέει την έκθεση σε φως κατά τη διάρκεια της νύχτας με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς. Οι ερευνητές παρακολούθησαν περισσότερους από 11.000 ανθρώπους και διαπίστωσαν ότι όσοι κοιμούνταν σε πιο έτσι φωτεινό περιβάλλον εμφάνιζαν συχνότερα ενδείξεις καρδιακής αναδιομόρφωσης. Με απλά λόγια θα το πούμε τώρα, το σώμα μας φαίνεται ότι θέλει πραγματικό σκοτάδι για να ξεκουραστεί σωστά. Οι ειδικοί προτείνουν απλά πραγματάκια, κουρτίνες συσκότησης ή τα παντζούρια μας να τα κλείσουμε, πιο ζεστό και χαμηλό φωτισμό το βράδυ, όσο γίνεται λιγότερα LED και οθόνες μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Βέβαια, μιλάμε για μελέτη παρατήρησης, άρα δεν αποδεικνύει ότι το νυχτερινό φως προκαλεί από μόνο του καρδιολογικά προβλήματα, έτσι. Να το πούμε αυτό. Πάντως, εγώ που παλιότερα κοιμόμουν με τηλεόραση ανοιχτή γιατί δεν έχω έτσι παρεούλα, αυτή τη συνήθεια την έκοψα μαχαίρι και από τότε που κοιμάμαι χωρίς τηλεόραση, με κατεβασμένα εντελώς τα ρολά, διακοιμάμαι πάρα πολύ καλύτερα. Μέχρι, μαντεύστε, που ήρθε ο Jason και πλέον δεν κοιμόμαστε καθόλου. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που ίσως να το αναλύσουμε σε μια άλλη έρευνα.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
2: Whenever, wherever.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Τα ρολόγια μας δείχνουν 11. Είστε στην 92,9 Kiss και το πρωινό προχωράει με πολύ καλή παρέα. Φυσικά μιλάω για τη δική σας παρέα, όπου και αν μας ακούτε. Γραφείο, αυτοκίνητο, σπίτι. Βάλτε λίγο πιο δυνατά την ένταση, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας εδώ στο Kiss at Work. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με όλες τις 90s to now επιτυχίες.

αν δεν γυρίσαμε με αυτό το τραγούδι πίσω, πίσω στα νιάτα μας, ναι. Bomb Funk MC's Freestyler, Kiss at Work, εδώ στο 92,9 Kiss, Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και είναι από αυτές τις φορές, ρε παιδιά, που πραγματικά θέλω να μπορώ να πάρω κι εγώ μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Δεν μπορώ όμως, γιατί μιλάω για Shakira Live στις πυραμίδες της Γκίζας. Ο Kiss και, και η Genius Travel χαρίζουν σε ένα τυχερό και μαζί με το Plus One του 5 ημέρες στο Κάιρο με αεροπορικά, πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση και φυσικά τα εισιτήρια γιατί αυτή τη μεγάλη, μεγάλη συναυλία στις 28 Νοεμβρίου. Εσύ απλώς τι έχεις να κάνεις? Τίποτα. Πολύ απλά. Μπαίνεις στο kiss929.gr στο site μας, δηλώνεις συμμετοχή στη φόρμα που θα σου εμφανιστεί και τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουμε εμείς. Όχι, βασικά, όχι εγώ. Ο Kiss και η Genius Travel. Genius Travel, σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Και τώρα έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα και να ζεσθενόμαστε, για πάμε να ακούσουμε Shakira La Tortura εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Mahmoud Turhan, Six Days, όλες οι αγαπημένες 90s να επιτυχίες. Είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss και στα μουσικά νέα της ημέρας. Ένα τραγούδι της Dua Lipa που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ξαναζεί τη δεύτερη ζωή του.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Το Training Season επιστρέφει στο top 10 του επίσημου βρετανικού singles chart, αυτή τη φορά στο νούμερο 7. Όταν κυκλοφόρησε το 24, είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 4. Και ο λόγος της επιστροφής, το TikTok. Το τραγούδι έχει γίνει ξανά viral μέσα από ένα νέο trend γύρω από το Manifestation, με χρήστες να ανεβάζουν βίντεο για όσα θέλουν να πετύχουν στον έρωτα, στις σχέσεις ή γενικά στη ζωή τους, έχοντας το Training Season για soundtrack. Έτσι, δύο χρόνια μετά, η Dua Lipa δείχνει για ακόμα μία φορά ότι ένα hit δεν τελειώνει όταν πέφτει από τα charts. Μερικές φορές απλώς περιμένει το σωστό TikTok trend για να επιστρέψει. Σύντομη βόλτα στην αγορά για διαφημίσεις και επιστρέφω με Ντάρα και Μπαγκαράγκα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
1: 92,9

0: αυτό.
1: Πραγματικά σας αγαπώ πάρα πολύ ρε παιδιά, σας αγαπώ, είστε καλύτεροι ακροατές. Μου στέλνει τώρα η Σιδώρα, μπαγκαράγκα έχουν πάθει αυτοί που έχουν κολλήσει στην κίνηση σήμερα. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο άκουσα σήμερα. Μπαγκαράγκα θα θυμόμαστε και θα παθαίνουμε όταν θα είμαστε πίσω από το τιμόνι. Αυτό θα πω. Λοιπόν, θα πάω και σε ένα άλλο μήνυμα εδώ στο Viber που μου έχει στείλει η Βάσο. Και θα απευθυνθώ κυρίως στους γονείς. Μου γράφει η Βάσο και μου λέει ότι συζητάγαμε με τις άλλες μαμάδες ένα πάρτι προχθές το εξής. Λοιπόν, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να σου κάνει το παιδί σου όταν κοιμάσαι το βράδυ? Μου λέει η Βάσο ότι εμένα είναι να ανάψει το φως για να με ρωτήσει κάτι. Ευτυχώς παιδιά θα σας πω ότι εμείς δεν έχουμε το διακόπτη κοντά για να μπορέσει ο Τζέισον να ανοίξει το φως. Είναι από τα χειρότερα εκεί που κοιμάζει να σου ανάψουν το φως. Εμένα όμως αυτό που μου κάνει είναι ότι σηκώνεται και έρχεται και μου βάζει τις πιπίλες του στο στόμα μου. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, νέοι γονείς, για να μου πείτε τι κάνει, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα, χειρότερο σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Δεν είναι, είναι τα καλύτερα μας κάνουν τα παιδάκια μας. Τι είναι αυτό που σας κάνει το παιδί, τι μπορεί να σας κάνει το παιδί το βράδυ ενώ κοιμάστε. Περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να τα συζητήσουμε. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Kelly Family, Fell in Love with an Alien, πάντα στο 92,9 και στο Kiss at Work. Ευρύδη Κιβαλαβάνη στο μικρόφωνο.

Spice Girls, Wanna Be. Θυμηθείτε, είναι σήμερα Τρίτη 15 Σεπτέμβρη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90s to now. Και αν αγαπάτε την ηλεκτρονική μουσική, σημειώστε από τώρα 9 Οκτωβρίου. Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nassis Ready με ένα πάρα πολύ δυνατό line-up και μια εμφάνιση που ξεχωρίζει. Ο Ricardo Villalobos, 12 χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στην Αθήνα, επιστρέφει για ένα σπάνιο τετράωρο DJ set. Μαζί του θα έχει Nightmares on Wax, Yasmin Hadman και Stella. Μία βραδιά, ακούστε, με διαφορετικές μουσικές και κουλτούρες από το Βερολίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. 9 Οκτωβρίου, Borderline Festival στο Onassis Ready και εσείς κλείστε τη θέση σας στο onassis.org.

0: Και πριν το καταλάβουμε, πήγε 12. Βασικά, για την ακρίβεια, 5 λεπτά πριν τις 12. Εγώ κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, αλλά η μουσική στο 92,9 και συνεχίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε σήμερα, που περάσαμε άλλο ένα πρωινό μαζί, με τα ωραία μηνύματά σας και τις ωραίες απορίες σας και την αγάπη που δείχνετε. Πραγματικά δεν το θεωρώ καθόλου δεδομένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς αύριο, ξέρετε, τα γνωστά μας. 10 ακριβώς, ξέρετε που θα με βρείτε. Έρχεται τώρα το μαράκι μας έως τις 2 το μεσημέρι με όλες τις 90's τώρα επιτυχίες. Από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
1: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Μα τι ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε μόνο για εσάς, τους Kissers. Τον 92,9 Kiss, καλώς τους, καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαρία Γεωργάκενα. Σε αυτό το φθινοπορεινό καιρικό μοτίβο, η αλήθεια είναι ότι το ζητούσαμε, το αναζητούσαμε. Θέλαμε λίγο να φύγει η ζέστη, που βέβαια έχει απομείνει αυτή η ζέστη, δηλαδή σκάμε. Από την άλλη, έχετε αυτή η βροχούλα από ό,τι διαβάζω από τους μετεωρολόγους και μας αρέσει πάρα πολύ. Παρέα φυσικά με Imagine Dragons. Ξεκινάμε και Believer.

Νταμιάνο Νταβίτ και Next Summer. Σαν αποχαιρετιστήριο για το καλοκαίρι του 2026, δεν είναι αυτό? Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί τα επόμενα 2-24 ώρα το κύμα κακοκαιρίας, παιδιά, μπορεί να δώσει πολύ μεγάλο όγκο νερού στο κεντρικό και κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στη Λεπόννησο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα. Σε ό,τι αφορά την Αττική, αυτή η συννεφιά που βλέπουμε εκεί έξω και που σας είπα και λίγο πριν θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και στη συνέχεια περιμένουμε και βροχές. Εν τω μεταξύ, σήμερα βρήκα να έρθω με τα πόδια στη δουλειά, έτσι. Τώρα, σήμερα που θα βρέξει. Ο νόμος του Μέρφη που λέμε. Δεν αποκλείεται εκεί και τις πρώτες βραδινές ώρες να αποκτήσουμε, έτσι, να δούμε ένα πρόσκαιρο έντονο χαρακτήρα σε ό,τι αφορά και καταιγίδες. Αύριο, να ξέρετε, βελτιώνεται ο καιρός. Οπότε, αν θέλετε να φτιάξετε μαλλί, αύριο είναι η μέρα, όχι σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Armin van Buuren, In and Out of Love στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στην τύχη. Πάντως, αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να ανοίξετε τα φτάκια σας, γιατί τρία ζώδια φαίνεται να έχουν την εύνοια των άστρων αυτή την εβδομάδα συγκεκριμένα. Και αυτά τα ζώδια είναι Ιχθύς, Ικρή και η Ταύρη. Ιχθύς λοιπόν μπαίνουν σε μια πιο αισιόδοξη φάση και βλέπουν κάποια πράγματα να ξεκαθαρίζουν. Ικρή μπορούν να έχουν θετικές εξελίξεις στη δουλειά αλλά και στα προσωπικά. Ενώ οι Ταύροι φαίνεται να βρίσκουν περισσότερη σταθερότητα, ειδικά σε σχέσεις και οικονομικά. Οπότε, αν είστε Ιχθύς, Κρυός ή Ταύρος, σήμερα ίσως είναι η μέρα να αγοράσετε λαχείο, γιατί όχι. Πάμε για break και επανέρχομαι με Anastasia στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 92,9.

Dua Lipa στο 92,9 Kiss με το Training Season, και μια που έχει ξεκινήσει αυτή η σεζόν, ο 92,9 Kiss καλωσορίζει αυτή τη σεζόν με ταξίδια, με συναυλίες και που είστε ακόμα παιδιά, το τι ετοιμάζουμε. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σας στέλνουν στην Αίγυπτο για να δείτε live του Shakira λοιπόν. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων παρακαλώ, με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσετε την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel που έχει πάρα πολύ ωραία ταξίδια, να πάτε για ρεβεγιόν, ας πούμε, σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολύ ωραία πράγματα. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και να δείτε τι ωραία πράγματα ετοιμάζουν. Η κλήρωση διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, έτσι, στο Breakfast Show. Για τη συνέχεια, I'll be missing you στο 92,9 Kiss.

Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Δεν ξέρω αν είστε φαν του James Bond, παιδιά. Άδειασε πάντως η θέση του James Bond και το Hollywood έχει ήδη αρχίσει το casting από τον καναπέ. Μετά τον Daniel Craig, λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος 007. Και τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά, από τον Jack Lowden, τον Aaron Taylor Johnson, μέχρι τον Scott Rose, μέχρι και που άκουσα τον Tom Holland. Όχι, βρε παιδιά, Tom Holland. Βέβαια, μέχρι να ακούσουμε το επίσημο Bond, James Bond, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εσείς ποιον λέτε να πάει, δεν ξέρω. Για να δούμε. Φέτλες και Insomnia αμέσως τώρα.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, την παρέα.
0: 92,9 Kiss. Would you dance if I asked you to dance?

0: Ο Ενρίκε Ιγκλέσιας και το Hero στο 92,9 Kiss. Κάνουμε σήμερα πολλές βόλτες στο Hollywood, παραμένουμε λοιπόν εκεί, γιατί θέλω να σας πω για την Kylie Jenner, η οποία ετοιμάζει εδώ και περίπου 6 χρόνια το δικό της φτωχικό, το Chateau Kylie. Είναι μια τεράστια έπαυλη στο Hidden Hills της Καλιφόρνια. Και όταν λέμε έπαυλη, δεν εννοούμε ωραίο σπιτάκι με πισινούλα, έτσι. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση, ιταλικό αρχοντικό vibe, πέτρα, ξύλο, ηλιές. Και μέχρι και η ντουλάπα της είναι διόρροφη, παιδιά. Γιατί προφανώς μια κανονική ντουλάπα είναι πολύ μικρή όταν είσαι η Kylie Jenner, έτσι. Και το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο με boutique resort παρά με σπίτι. Και μετά από 6 χρόνια αναμονής, φαίνεται πως το Chateau Kylie είναι επιτέλους έτοιμο να υποδεχθεί την ιδιοκτήτριά του. Όχι καλό ρίσκο, να της πούμε. Θα κάνουμε ένα break και επανερχόμαστε στο 92,9 Kiss με Nelly Furtado.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: 92,9 Kiss.
10: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
10: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία, μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Θυμηθείτε και αυτό το μεσημέρι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ακούτε 92,9 Kiss. Έτσι, μέσα στο κέφι, μέσα στη ζωντάνια, μέσα στην τρελή χαρά η Μαρία Γεωργάκηνα. Και αν η μέρα δεν έχει ξεκινήσει καλά, είναι στο χέρι σας να το γυρίσετε. Γιατί εμείς, παιδιά, δημιουργούμε τη μέρα μας, έτσι δεν είναι? Οπότε βάζετε 92,9 Kiss και όλα θα πάνε πολύ, πολύ καλύτερα. Ξεκινάμε με Nelly Furtado, Say It Right, αμέσως τώρα.

Freed from Desire και καλά στο 92,9 κίστη. Και αν περνάει το καλοκαίρι, σιγά σιγά έρχεται το φθινόπωρο. Εμείς έχουμε πάντα πολύ πολύ όρεξη για αποδράσεις και μπορείτε να ζήσετε μια ξέχαστη αποδράση στο Λουτράκι, που αγαπώ πάρα πολύ εγώ στο Λουτράκι. Όλα μου τα καλοκαίρια τα παιδικά εκεί τα πέρασα εξάλλου. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Λουτράκι λοιπόν μας περιμένει για ένα διήμερο γεμάτο θάλασσα, χαλάρωση, γεύσεις και ευεξία. Είναι πολύ ωραίο το Λουτράκι όλες τις εποχές, να το πω αυτό, σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ένας τυχερός όπως εσάς κερδίζει ένα μοναδικό διήμερο για δύο άτομα. Το δώρο περιλαμβάνει διανυκτέρευση στο παραθαλάσσιο Διολκός Luxury Studios, δείπνο για δύο στο εστιατόριο Omega 3, παιδιά, μούρια τα φαγητά εκεί, κοκτέιλς για δύο στο Paul's All Day Coffee Bar, τους αγαπώ, και μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας στο Λουτράκι Thermal Spa, με υδρομασάζ στις πισίνες, σάουνα, ατμόλουτρο και χαλαρωτικό μασάζ σώματος διάρκειας 20 λεπτών. Θέλετε κάτι καλύτερο? Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και το Visit Λουτράκι για να μάθετε περισσότερα και να μπείτε στο Instagram του 92,9 Kiss για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο.

0: αγαπημένα 90's του Now στον 92,9 Kiss. Και μάθαμε ότι ούτως ή άλλως εδώ και καιρό έχει φύγει από τη ζωή η αγαπημένη μας Dolly Parton. Αλλά όπως φαίνεται δεν φεύγει από τη μνήμη μας και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Θα σας πω ακριβώς γιατί.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Βεβαίως, γιατί το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ, παιδιά, πρόκειται να μετονομαστεί προς τιμή της Dolly Parton. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αεροδρομίου του Μητροπολιτικού Νάσβιλ ψήφισε υπέρ της έναρξης της διαδικασίας αλλαγής της ονομασίας του αεροδρομίου εις μνήμη της εμβληματικής μορφής της μουσικής.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησε μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ψήρα, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: 92,9

Beyoncé και Naughty Girl στο φθινοπορεινό 92,9 εκεί, στο φθινοπορεινό μεσημέρι Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Και μαζί με το φθινόπορο έρχονται και οι ταινιούλες. Για πείτε, εσείς ευχαριστιέστε αυτή την περίοδο. Στο 6942-929-929 στο Viber του Kiss, να μου πώς θέλετε. Είστε σε φάση τέτοια φθινοπόρου, ταινιούλες και όλα τα υπόλοιπα. Αν σας πω τώρα ότι έχω δει το Taken, από τις αγαπημένες μου σειρές ταινίες βασικά, με τον Liam Neeson, πάνω από 5 φορές κάθε φορά βλέπω Liam Neeson, τρελαίνομαι για Liam Neeson, είμαι μεγάλη φαν, ο οποίος είναι πια 74, έτσι. Έχει περάσει τη ζωή του κυνηγώντας κακούς, πέφτοντας από κτίρια, σωζεί κόσμο. Απλά πια, όταν του προτείνουν μια καινούργια ταινία δράσης, απαντά παιδιά, ξέρετε πόσο χρονών είμαι. Προφανώς κάποια στιγμή λες παιδιά να είμαστε λίγο ρεαλιστές, να ξέρετε τώρα ότι είμαι 74. Ο ίδιος πάντως δεν έχει σκοπό να το βάλει κάτω και φυσικά δεν κάνουμε age shaming στον Liam Neeson. Συνεχίζει κανονικά τις ταινίες δράσης, απλώς θέλει να ξέρει ότι και το σώμα του και το σενάριο έχουν ενημερωθεί για την ηλικία του.

Freeman και Tonight στο 92,9 Kiss. Όλες επιτυχίες 90's του Now. Και επειδή ακούμε αρκετά εκεί έξω, παιδιά, και φυσικά όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και μέσα στη ζωή υπάρχουν και δυσκολίες, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που περνάει μια δύσκολη περίοδο. Οι ειδικοί λοιπόν μιλούν πλέον για την ενεργητική ακρόαση, την ικανότητα να ακούμε προσεκτικά και ουσιαστικά τον συνομιλητή μας, προσπαθώντας να τον κατανοήσουμε παρά να βιαστούμε να εκφέρουμε άποψη. Δηλαδή να πούμε ότι είναι λογικό να νιώθεις έτσι, μπορώ να καταλάβω πώς νιώθεις. Δεν χρειάζεται να του δώσουμε σόν και καλά μία απάντηση για το τι θα κάνει. Εκείνη την ώρα δεν ψάχνει λύση το πρόβλημά του. Ψάχνει ένα αυτή. Ψάχνει μία συναισθηματική σύνδεση και ανακούφιση. Πάμε να ακούσουμε Supergirl αμέσως τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Σας αφήνω για σήμερα τουλάχιστον, γιατί ωραία τα πέρασαμε. Λέω να το ξανακάνουμε αύριο πάλι, Τετάρτη, στην καρδιά της εβδομάδας, αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 12. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πάρα πολλά γλυκά φιλιά. Να περάσετε όμορφα με τον Γιώργο Λάζαρο μέχρι τις 5 και μείνετε συντονισμένοι πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: 92,9 Kiss.
12: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
12: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
14: Όσο την περιμέναμε αυτή τη δροσιά, απόλαυση είναι. Γεια σας, ακούμε 92,9 Kiss και μετά τις 3, όπως κάθε μέρα, θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Αυτή την ώρα θα μάθετε για το μεγάλο διαγωνισμό μας με δώρο ταξίδι στη συναυλία της Σακύρα στην Αίγυπτο. Βεβαίως, τώρα θα ακούσουμε Maroon 5, Hugel και Aerosmith. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, μείνετε μαζί μας στο 92,9 Kiss.

Επιθείτε, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου και έχει και το Data Rollover, με το οποίο κάθε μήνα όσα gigabytes δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο αυτόματα. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με Tones and I. Σε λίγο θα ακούσουμε και Faithless μαζί με Bebe Rexha που έγινε 37 πριν λίγες ημέρες. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Dangerous, dangerous. Όταν βλέπεις David Guetta μαζί με Σαν Μάρτιν, ξέρεις ότι θα είναι καλό. Και σήμερα, Τρίτη, ακούμε 92,9 Kiss. Έγινε χθες η απονομή των φετινών βραβείων Emmy, με τη σειρά Windows Bay να κερδίζει 14 βραβεία. Πιο καλοντημένες στις τελετές αναδείχθηκαν από τους ρεπόρτερ η Zendaya και η Selena Gomez. Δικαίως θα έλεγα. Αν δείτε τις φωτογραφίες, θα το πείτε κι εσείς, είμαι σίγουρος. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Hozier, θα ακούσουμε και τον Ricky Martin. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Σειρά! Ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
9: 92,9.

Till the end of time, 15 του μήνα στον 92,9 Kiss και η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων από βιβλιοθήκες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας. Θυμίζουμε ότι τα βιβλία βοηθούν πάρα πολύ τη συγκέντρωση χωρίς ειδοποιήσεις από οθόνες και είναι ό,τι καλύτερο πριν τον ύπνο για χαλάρωση. Τώρα θα ακούσουμε NSYNC, σε λίγο θα ακούσουμε και Justin Bieber που εχθές είχε επέτειο, έκλεισε 8 χρόνια ως σύζυγος και δηλώνει ακόμα ευτυχισμένος. Μια χαρά, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Και η Dua Lipa στο 92,9 εκεί και τα λέει ωραία και απλά. Χρειάζομαι μόνο εσένα και το φως του φεγγάριου. Και σε συνεργασία με την Genius Travel θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στην Αίγυπτο για να δουν τη συναυλία της Σακύρα στις 28 Νοεμβρίου. Το ταξίδι θα είναι 5 ημερών στο Κάιρο με αεροπορικά, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και εννοείται εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στη Genius Travel, όπως ξέρετε, σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα. Μπορείς να ζήσεις στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και να διαλέξεις ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα ή να δεις την Αίγυπτο σε εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο και εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε την Ιμάνη, θα ακούσουμε και τη Share. Μείνετε μαζί μας στον 92,9.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο
4: Pam to school, di pam di pam di pam. Pam to school, di pam di pam di pam. Di pam to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη di pam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα di pam ή στο di pam.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Di pam, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: 92,9
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Η ώρα είναι 3 και 1, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και η Μάνη. Θα ακούσουμε και Σερ και Σίριλ σε 20 λεπτά για κάτι θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

ακούμε και τα πρωινά 92,9 Kiss, επειδή απολαμβάνουμε επιτυχίες 90 στο Now για 92 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Όπως ξέρεις, ξεκινούν κάθε μέρα στις 10. Μαζί μας τώρα είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δεν αφήνει Gigabyte να πάει χαμένο, αφού όσα δεν χρησιμοποιούμε τα μεταφέρει στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου. Μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Συνεχίζουμε τώρα με Benson Boone. Σε λίγο έρχονται και η Ringside, έρχεται και ο Καλείο στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Είστε το παρεάκι μου.
0: 92,9 Kiss.
2: Won't you tell me

0: Τρίτη στο 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να ξεκλειδώσετε τα κινητά τώρα, γιατί θα φέξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα υπέροχο τσόκο κράτς για να σας γλυκάνουμε. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα επαναλάβω στο Viber, μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 18ος ή 18η και γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με το Summer Jam και το Creeping. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
6: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
1: 92,9.

15 πριν από τις 4 ζωντανά στον 92,9 και συνεχίζουμε με τον Σλιμάν που θα τον δούμε στο Λυκαβητό στις 29 του μήνα. Σε λίγο έρχεται και ο Έρος Αματζότη και το Let Me Be από τον Second Voice από τη Ζάμπια που το έφτιαξε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και έφτασε στις πρώτες θέσεις πολλών τσάρτ σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ότι είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που φτιάχτηκαν με AI και έκανε μεγάλη επιτυχία, τουλάχιστον σίγουρα είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που ο δημιουργός το παραδέχεται. Κλείνουμε και το μάτι τώρα, ακούμε πάντα 92,9 κιλό.

0: Breathless στον 92,9 και σήμερα κέρδισε το γεύμα εργασίας η Peggy. Θα παίξετε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Έχουμε και τέλεια νέα για τους pizza lovers και τους cheese lovers, γιατί νέες pizza bianca της pizza fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca margarita, bianca bolognese, bianca caesars και bianca carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη είναι τέλειες για υπέροχες βραδιές στο σπίτι με καλή παρέα. Θα τις βρεις στην pizza fan. Εμείς συνεχίζουμε με Star και Justin Bieber, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
12: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
12: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Συννεφιασμένος θα είναι αύριο ουρανός, καθαρό την Πέμπτη, αλλά την Παρασκευή τα σύννεφα θα επιστρέψουν. Ναι, οι προβλέψεις, πάντως δεν υπάρχει πρόβλεψη για βροχή. Το ρολόι μας τώρα δείχνει 4 και κάτι, ακούμε πάντα εννοείται 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από η Star, από Justin Bieber, Sonic και πολλούς άλλους. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Θυμηθείτε, ακούμε 92,9 Kiss και σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου να τρώμε μπανάνες συχνά, διαβάζω. Κάνουν καλό, λέει, σε πάρα πολλά πράγματα. Έχουν βιταμίνες, έχουν υδατάνθρακες και είναι και πηγές ενέργειας. Στα σύν, μάλιστα, προσθέτουμε και το ότι βελτιώνουν τη διάθεση. Να και κάτι που δεν είναι και πολύ γνωστό. Θυμόμαστε βέβαια πάντα ότι πρέπει να έχουμε ισορροπημένη διατροφή. Τώρα θα ακούσουμε τον Danza Kuduro. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Enemy. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Dance, dance, dance, 15 του μήνα στον 92,9. Και σε αυτές τις ημέρες ξεκινούν αρκετές νέες σειρές στην τηλεόραση και οι πρεμιέρες θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο στις πλατφόρμες. Πάλι αυτές τις ημέρες βλέπετε πολύ η δεύτερη σεζόν του The Gentleman και η πέμπτη του Founder. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε τη Lady Gaga που έγινε μαμά χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Απλά είχε χαθεί για λίγο καιρό και εμφανίστηκε με το μωρό αγκαλιά. Να τους ζήσει. Θα ακούσουμε και τους Green Day. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετάργιερες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
9: Παμ, to school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, to school. Διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: 92,9.

14 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η οδός Αθηνάς θα αδειάσει από οχήματα για να φιλοξενήσει πάρτι, προβολή ταινιών, fitness sessions, street art, παιχνίδια για παιδιά και θέατρο. Από τις 8 το απόγευμα του Σαββάτου θα γίνει αυτό μέχρι την ίδια ώρα της Κυριακής. Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο thisisathens.org. Εμείς συνεχίζουμε με Hooverphonic και Lola Young. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Λατρεμένη Τέξας εδώ στον 92,9 εκεί. Συνεχίζουμε με το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. Θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε ταξίδι στην Αίγυπτο για να δείτε τη συναυλία της Σακίρα και βεβαίως θα σας κάνουν την καλύτερη παρέα στο αυτοκίνητο και όπου αλλού είστε. Εμείς ραντεβού αύριο στις 2. Φιλιά!
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
10: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Καλησπέρα, η ώρα είναι 5 και ένα πρώτο λεπτό. Εδώ στο 92,9 Kiss, το Kiss Drive Time είναι ήδη στον αέρα.
13: Φθινοπορεινές καλησπέρες.
12: Φθινοπορεινές καλησπέρες και από μένα. Ελένη και Αλέξανδρος μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Θα μάθουμε τι αναγνωρίζει η ψυχολογία στα άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1970.
13: Και σήμερα θα δώσουμε τώρα επιταγή 50 ευρώ back to school από τα όρκεστρα.
12: Και φυσικά θα παίξουμε όνομα φυτοζώο, πράγμα.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's Now παίζουν δυνατά εδώ στο 92,9 Kiss. Παπα ούτε. Εκπληκτικό, αγαπημένο έχει γίνει το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στο 92,9 Kiss. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το πρωί κατέβασα τέντες γιατί νόμιζα ότι θα βρέξει, αλλά τελικά ήταν κάτι αδιάφορες στάλες έπεσαν. Ναι, ίσα ίσα για να κάνω το αυτοκίνητό μου. Όπως το έκαναν.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay. Να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα σε μετρό και τραμ θα έχουμε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας. Γιατί θα πραγματοποιηθεί κάποια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο που διοργανώνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Οπότε θα διευκολυνθούν όσοι πάνε στη συναυλία. Μετά έχουμε και μια σπουδαία νίκη της Ελλάδας επί της Σλοβενίας στο βόλεϊ.
1: Έγινε αυτό.
0: Ναι.
1: Και σήμερα αγωνίζεται μάλλον με τη Σουηδία.
0: Για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ. Τώρα γίνεται αυτό.
1: Στις 5.
0: Δηλαδή, μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα.
1: Για να δούμε, μακάρι να τα πάει καλά.
0: Για να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση.
1: Έχει πολύ κίνηση, να είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα. Για να καταλάβεις, ο Κηφισός προς το Πειραιά κολλάει από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι. Ενώ προς Λαμία από Εγάλαιο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Η Κηφισίας προς το κέντρο από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Ψυχικό. Ενώ προς Κηφισιά στο Ψυχικό και μετά από Σίδερα Χαλανδρίου μέχρι Μαρούσι. Η Μεσογείων λίγο στον Παπάγου, η Ελλήμου Καταχάκη από Κεσαριανή μέχρι Λιούπολη, η Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα, η Ποσειδώνο στο Ελληνικό και με πολλά προβλήματα είναι η Πειραιώς πριν την Ομόνια, Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι σε λιγάκι θα ακούσετε το κουδουνάκι του σχολείου του Kiss. Ναι. Έχουμε το διαγωνισμό Kiss Back to School και κάποιος από εσάς και συγκεκριμένο 13ος που θα τηλεφωνήσει ή 13η θα κερδίσουν τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάνε στα όρκεστρα και να το ευχαριστηθούν. Γιατί εκεί θα φύγετε με το πιο στυλάτο outfit. Μπορείτε να μπείτε επίσης και στο club να ανακαλύψετε όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά, όλα σε απίθανες τιμές. Η συλλογή είναι καταπληκτική, έχει χρώμα, άνεση, τέλους συνδυασμούς για μοναδικές εμφανίσεις.
1: Και ειδικά αν μπείτε στο club, η κάρτα club 2 ετών μόνο 30 ευρώ αντί για 55 από την 1η του μήνα μέχρι 3.30.
0: Ωραία λοιπόν. Περιμένουμε το κουδουνάκι του Kiss. Μέχρι να γίνει αυτό, πάμε να απολαύσουμε τη Lian Rimes.

0: Αλέξανδρα Σταν, Mr. Saxo Beat. Φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss. Και τι έγινε με το κουδούνι του σχολείου? Kiss Back to School διαγωνισμός. Χαμός έγινε. Και έχουμε τη 13η γραμμή μαζί μας. Ποια είναι?
1: Η Στέλλα.
0: Γεια σου, Στέλλα.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Τι κάνει, Στέλλα?
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που σας ακούω καταρχήν.
1: Ναι.
2: Και που κέρδισα, βέβαια.
0: Φανταστικά. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στο δρόμο, πάω το γιο μου στο φροντιστήριο.
0: Ωραία,
2: ξεκινήν. Και που κέρδισα, βέβαια.
0: Φανταστικά. Πού σε πετυχαίνουμε?

0: ωραία πράγματα, γιατί οι τιμές είναι απίθανες και θα μπορείς να πάρεις αρκετά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά και στους δυο.
1: Με σε εσάς, καλή συνέχεια, γεια σας. 90's to now, 92,9 Kiss. Your radio connection.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν δυνατά στο 92,9. Kiss, Nelly και Kelly Rowland, Dilemma. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει δίλημα σε αυτό. Δηλαδή τύπου να δηλώσω συμμετοχή ή να μην δηλώσω συμμετοχή.
1: Όχι.
0: Δήλωσε συμμετοχή για τη συναυλία της Αγκύρα που θα γίνει στις πυραμίδες της Γκίζας 28 Νοεμβρίου. Γιατί να είσαι σίγουρος, να είσαι σίγουρη πως όλος ο πλανήτης θα μιλάει γι' αυτό μετά το τέλος της συναυλίας. Γιατί είναι κάτι μοναδικό, κάτι που έχει να γίνει 20 χρόνια. 20 χρόνια πριν αυτή είχε ξαναπάει στις πυραμίδες της Γκίζας.
1: Και τώρα πάει πάλι.
0: Πάει πάλι και όπως καταλαβαίνετε.
1: Ετοιμάζει υπερθέαμα.
0: Ναι, και είναι στα high της και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο πλανήτης θα μιλάει για αυτή τη συναυλία στις πυραμίδες της Γκίζας, στην οποία εμείς μαζί με την Genius Travel σας στέλνουμε εκεί για να τη δείτε. Mm-hmm. Και μάλιστα, όχι να πάτε μόνο στη συναυλία και να φύγετε. Όχι, γιατί το ταξίδι είναι πενταήμερο. Στο Κάιρο, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Ακύρα.
1: Έτσι, όλα μαζί, πακέτο. Για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία σαν και αυτή, μπες στο site του KISS και δήλωσε συμμετοχή.
0: KISS929.gr. Δηλώστε συμμετοχή, μη χάσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί θα μας θυμόσαστε μετά ότι θα τα βλέπετε στα social, που θα γίνεται χαμός με τη συγκεκριμένη και κάποιος από εσάς με ένα ακόμη άτομο θα βρεθεί εκεί για να ζήσει όλο αυτό το μαγικό. Ζηλεύουμε. Φρικτά.
1: Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι ότι γίνεται με την Genius Travel, οι οποίοι δεν σχεδιάζουν απλά ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα, έτσι. Είναι η κατάσταση σε άλλο επίπεδο.
0: Ακριβώς. Είναι ποιοτικά τα ταξίδια, είναι ταξίδια εμπειρίες.
1: Ναι.
0: Και να φέρουμε ένα παράδειγμα. Μπορείτε να ζήσετε το Μαρόκο με το δικό σας ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και να διαλέξετε ιδιαίτερες στιγμές, όπως μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα.
1: Θέλεις άλλη πρόταση.
0: Αμέ.
1: Να σου πω, για να κάνεις εορταστικό πακέτο, όπως Ρεβεγιόν, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Σε κρουαζιερόπλου, στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Τέτοια πράγματα σας ετοιμάζουν και μπορείτε να τα δείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα.
2: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το!
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ. 92,9.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's να παίζουν δυνατά στο 92,9. Εκείς και αυτό το απόγευμα Kiss Drive Time ακούμε. Και τώρα θα μάθουμε για ένα θέμα και θέλουμε να το σκεφτείτε κι εσείς. Αφορά κυρίως άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1960 και 1970. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ακούσουν και οι επόμενοι. Γιατί οι επόμενοι μπορεί να έχουν παιδιά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη έρευνα που έγινε, η μελέτη για την παιδική ανάπτυξη εκείνο το διάστημα, για όσους γεννήθηκαν εκείνο το διάστημα. Λένε ότι ήταν η τελευταία γενιά που έζησε ένα είδος παιδικής ηλικίας που χαρακτηριζόταν από ελευθερία, αυτονομία και εμπειρίες, τις οποίες σήμερα δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά. Είναι πολύ. Είναι ασυνήθιστες.
1: Ναι, γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε τα σώσια, ούτε όλες αυτές οι ιστορίες που υπάρχουν τώρα. Και τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά.
0: Καταρχάς, έβγαινες έξω το πρωί, γύριζες το βράδυ, δεν σε έψαχνε η μάνα σου όλη την ώρα. Δεν φώναζε. Δεν υπήρχε έτσι ο φόβος στους ανθρώπους ότι κάτι θα πάει αυτό το παιδί.
1: Όχι,
0: μπορεί
1: ήταν
0: να
1: πιο.
0: Στο απέναντι χωράφι για να μπει.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν πολλά οικόπεδα, λάνες.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ή στο δρόμο που δεν περνούσαν τα αυτοκίνητα με τον τρόπο που περνάνε τώρα. Ήταν πολύ λιγότερα, σαφώς.
1: Ήταν στη χάση και στη φέξη.
0: Και δεν φοβό. Τώρα άσε το παιδί σου στο δρόμο να παίξει.
1: Όχι, δεν
0: υπάρχει
1: περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Όχι. Και εγώ αν είχα μικρά παιδιά δεν θα τα έφυγα με τίποτα. Υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι. Επίσης, Έλληνες διαφορές σου με τα άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι.
1: Ναι, κατευθείαν δεν υπήρχε η επίβλεψη τον μπαμπά ή τη μαμά. Μαμά, μαμά, αυτό, εκείνο, τα άλλο. Όχι. Μόνο το παιδί, μόνοι μας, λύναμε τις διαφορές μας γενικά.
0: Ναι. Να, και επειδή δεν υπήρχαν όλα αυτά που υπάρχουν τώρα σαν παιχνίδια, ψάχναμε τρόπους να παίξουμε, να γεμίσουμε το χρόνο μας, την ημέρα μας, δημιουργικά.
1: Ναι, και είχαμε
0: δηλαδή,
1: ωραία.
0: Μπορεί κάποιο να κυνηγούσε μυρμήγκια. Ναι.
1: Μυρμηγκάκια μόνο.
0: Εσείς με τι έκανες?
1: Εγώ μάζευα, τέλος πάντων. Έκανα συλλογή από χρυσόμυγες αλλά ζωντανές. Είχα και βαζάκια που τους είχα μέσα ζαχαρίτσα για να τρώνε. Και είχα βάλει μια κλωστή. Είχα βάλει κλωστή.
0: Και πώς την έπιασες την χρυσόμυγα, Χριστιανέ μου, και την έδεσες?
1: Πανεύκολο. Άμα την πιάσεις τη χρυσόμυγα και την πιέσεις λιγάκι ελαφρά, ανοίγει τα φτεράκια της, οπότε δημιουργείται ένα κενό και περνάς από εκεί την κλωστή. Να μην τα λέω τώρα αυτά και το κάνουν τα παιδιά σήμερα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να βρουν ακόμα και χρυσόμυγα, αλλά λέμε τώρα. Και τις είχα που λέει συλλογή, είχα 4-5, είχα και τις κλωστίτσες για την κάθε μία και τα έβγαζα βόλτα.
0: Και έπαιζες?
1: Έπαιζα, ναι. Πολύ μικρός τα έκανα αυτό. Mm. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ωραία. Εσύ δεν έκανες τίποτα έτσι? Έκανα.
0: Κάτι έκανα κι εγώ.
1: Τι έκανες? Γελάει.
0: Κοίτα, τότε.
1: Ναι.
0: Είχαμε στο σπίτι κοτέτσι, γιατί η μάνα μου ήθελε να μεταΐζει φρέσκα αυγά. Ναι. Το οποίο σχαινόμουν παρεμπιπτόντως.
1: Και πήγαινες και τις τάιζες?
0: Όχι, τους έλεγα να μην κάνω αυγά, γιατί δεν θέλω να τα τρώω. Δεν μ' άκουγαν. Βέβαια, αυτές κάθε μέρα έκαναν αυγά.
1: Αντίμονο.
0: Μετά τις έμπαινα στο κοτέτσι, τις χάιδευα, τις έβγαζα έξω. Έπαιζα με τις κότες δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Και από το πολύ χάιδεμα,
1: ναι.
0: Μετά τις έπαιρνα, τις έβαζα στη σχάρα του ποδηλάτου μου και τις έκανα βόλτα.
1: Έκανες βόλτα την κότα? Γιατί να μην το ζήσω αυτό, να το βγάλω φωτογραφία, αλήθεια.
0: Τι φωτο, έχω φωτογραφία.
1: Έχεις φωτογραφία?
0: Δεν κουνιόταν η κότα από τη σχάρα, όπου την πήγαινα εκεί.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση που δεν κουνιόταν η κότα εκεί, ακίνητη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν αξιοθαύμαστο και το συζητούσαν και το σχολιάζαν και στη γειτονιά. Πόσοι κότες.

0: Ζαν και Σιαντά Στυλντάν, φυσικά στο 92,9. Και σε ευχαριστούμε το φίλο μας τον Τίνο, ο οποίος έστειλε ένα βίντεο με ένα παιδάκι που κάνει βόλτα με το ποδήλατο την Κότα.
1: Την Κότα, ναι, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω που το βρήκε. Έψαξε και το βρήκε. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο.
0: Και έναν που πιάνει μύγες.
1: Ναι, τον.
0: Για τις μισόμυγες που έλεγες νωρίτερα.
1: Το Μυγιάκι.
0: Ναι, το Μυγιάκι. Φοβερό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως να παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα. Θέλετε, αν θέλετε, τότε τηλεφωνήστε μας στο 210-80-50.000. Δώρο επιταγή για τα TGI Friday σας περιμένει. 92,9.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα. Με το Βασίλη παίζουμε. Πού είσαι, καλέ?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ που βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
1: Εγώ γυρνάω από δουλειά και είμαι στο μεταξουργείο κοντά.
0: Ωραία. Σε πόση ώρα πιστεύεις θα φτάσεις σπίτι σου να ησυχάσεις?
1: Σε κανένα μισά ώρα.
0: Εντάξει,
2: έχεις ακόμα μέλλον.
0: Έλα, έλα, θα φάμε και λίγο χρόνο τώρα παίζοντας. Τέλεια. Θα περάσεις, θα κερδίσεις κιόλας, ελπίζουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, παίζεις Βασίλη με το γράμμα Ι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Ένα όνομα.
1: Ιάσονας.
2: Ένα φυτό.
1: Πάμε άλλο.
0: Αυτός που έχει ίδια αξία με σένα.
1: Ισάξιος.
2: Έτσι λέγεται το σκάφος που έχει κατάρτια.
1: Ιστιοπλοϊκό.
0: Μια χώρα.
1: Ισπανία.
2: Ένα ζώο.
1: Ιαγουάρος.
0: Ο ποδοσφαιρικός αγώνας χωρίς νικητή.
1: Ισοπαλία.
2: Η διεθνής ονομασία για το διαδίκτυο.
1: Ίντερνετ.
0: Μια πόλη. Ναι.
1: Πολύ. Ιταία.
0: Ναι. Ένα επάγγελμα. Βασίλη.
1: Όλοι σ' αυτό.
2: Βασίλη. Γιατί. Γιατί ρε Βασίλη. Μια χαρά τα πήγαινες.
0: Στο επάγγελμα.
1: Ιατρός.
2: Ιατρός. Ιατροδικαστής.
0: Ιερέας.
2: Ναι.
0: Ιστιοπλός.
2: Που είπες το ιστιοπλοϊκό.
1: Σωστά.
0: Ιστιοφόρο είπα, αλλά δεν πειράζει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ιστορικός. Ναι. Και το φυτό, τίποτα.
2: Το φυτό.
1: Φυτό δεν μου έρχεται. Ακόμα δεν μου έρχεται.
0: Λοιπόν, μήπως να τραγουδήσουμε το δημοτικό, το γνωστό ή όχι?
1: Φινιτιά.
0: Μπράβο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είπα και Ιταία.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αχ, δεν το έχει σήμερα, Βασίλη.
2: Βασίλη μου, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσουμε άλλη φορά, ναι.
0: Πέρασαμε καλά.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Θα
0: μας ξαναπάρει τηλέφωνο. Φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren τώρα. Ordinary. Take the holy waters watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: όλες οι επιτυχίες 90's now στο 92,9 Kiss και όλοι μας έχουμε δει την αλλαγή του καιρού. Μας αρέσει αυτή η δροσούλα. Βέβαια, ακόμα έχουμε καλοκαίρι και θα έχουμε σίγουρα μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Οπότε τώρα, επειδή δεν έχουμε στα σκαριά κάτι για διακοπές, τις κάναμε αυτές τον Αύγουστο. Όμως θέλεις, ρε παιδί μου, λίγο να ξεσκάσεις και σου δίνουμε τη δυνατότητα μαζί με το Civitel Attic να κερδίσεις ένα day pool pass για δύο άτομα που περιλαμβάνει γκαζίμπο για δύο άτομα, δύο ροφήματα και δύο snacks. Βρίσκεται στο Μαρούσι, γιατί εκεί η καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζεται δίπλα στην πισίνα που είναι εξωτερική. Έχει καταπράσινους χώρους το ξενοδοχείο, είναι φανταστικό και θα περάσετε ωραία.
1: Είναι τέλειο και τρέχει ο διαγωνισμός στο Instagram. Οπότε τελειώστε συμμετοχή και πότε δεν ξέρεις.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας. Ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
11: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
12: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr. Καλησπέρα και πάλι, 2 λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Φυσικά στο 92,9 εκεί. Στο Kiss Drive Time είναι εδώ για σας. Άλλη μία ωρίτσα.
1: Καλησπέρα και πάλι.
2: Ελένη και Αλέξανδρος, για να μάθουμε μαζί σας ότι τα αυτοκίνητα θα ξεκινήσουν να κολυμπάνε.
1: Επίσης, γιατί οι πελάτες κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από εστιατόρια.
2: Τι λες, ναι. Μόνο για ξενοδοχεία ήξερα. Δεν το φανταζόμουν για αυτά. Και φυσικά θα παίξουμε Key Soundcheck.

0: Waiting for Tonight από την Jennifer Lopez φυσικά. Εδώ στο 92,9 εκείς. Δεν θα πω για τον καιρό, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι.
0: Την είδε θερμοκρασία με πριν, πριν μια ώρα. Έχει αλλάξει, μάλλον θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τα αυτοκίνητα, γιατί η Mercedes λέει εξετάζει ένα μάλλον ασυνήθιστο τρόπο να διευρύνει τις δυνατότητες των off-road μοντέλων της. Ένα νέο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας περιγράφει ένα σύστημα που θα μπορούσε να μετατρέψει ένα αυτοκίνητο σε αμφίβιο.
1: Αυτό είναι πραγματικά off-road.
0: Ναι, είναι.
1: Δηλαδή φεύγει τελείως από το δρόμο.
0: Πραγματικά. Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Κυριολεκτικά,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Κυριολεκτικά, βέβαια.
0: Και λέει ότι θέλουν να φτιάξουν ένα όχημα που να επιπλέει και να κινείται ελεγχόμενα πάνω στην επιφάνεια του νερού.
1: Ενδιαφέρον και ακούγεται.
0: Στόχος δεν είναι, λέει, απλώς η ασφαλής διέλευση από βαθιά νερά. Να επιπλέει, να κινείται ελεγχόμενα κλπ. Δηλαδή είσαι στον δρόμο και μετά θέλεις να διασχίσεις ένα ποτάμι. Δεν το διασχίζεις.
1: Ναι. Και δεν είναι μόνο το ποτάμι.
0: Λέω εγώ ένα ποτάμι.
1: Μην ξεχνάς και τους δρόμους που γίνονται ποτάμια όταν βρέχει. Οπότε θα έχεις το αμφίβιο και θα είναι πολύ χρήσιμο. Θα κάνει τρελές πωλήσεις.
0: Ειδικά εδώ στην Ελλάδα πολύ χρήσιμο. Πρέπει να το φτιάξουν γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους.
1: Και στους δρόμους τα ίδια είναι πάνω κάτω τα πράγματα. Πολλά προβλήματα υπάρχουν αυτή την ώρα στην Πειραιώς πριν την Ομόνοια, Βασιλή Σοφία, Αρτιτού και Αλεξάνδρας. Η Βουλιαγμένης έχει πρόβλημα στην Γλυφάδα. Η Αλίμου Κατεχάκης σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Κηφισίας στο κομμάτι ψυχικό δαχτυλίδι και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο από την Μεταμόρφωση μέχρι το Χαλάνδρι. Και ο Κηφισός προς τον Πειραιά από Κηφισιά μέχρι Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου των Αργύρους.
0: Μάλιστα. Αρκετή κίνηση και σήμερα.
1: Ε,
0: τώρα από εδώ και πέρα θα έχει. Πάμε να ακούσουμε David Guetta και Bebe Rexha. I'm good.

0: Μπαστάνγκ, The Reason, στο 92,9 Kiss. Και πείτε μου ένα λόγο που μπορεί κάποιος να θέλει να πάρει κάτι από ένα εστιατόριο. Δηλαδή ένα πιρούνι, ένα μαχαίρι, ένα δεν ξέρω εγώ τι, ένα πιάτο, ένα τασάκι, ένα ποτήρι. Οι πελάτες λέει κρύβουν στις τσέπες τους αντικείμενα από τα εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Για τα ξενοδοχεία ήξερα εγώ ότι γινόταν χαμός με τις πετσέτες, ας πούμε, ή με κάτι άλλο.
1: Όχι, γίνεται και στα εστιατόρια.
0: Αυτό ούτε θα μου πήγαινε το μυαλό, να σου πω την αλήθεια.
1: Και συγκεκριμένα ένα εστιατόριο στην Αθήνα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αναγκάστηκε να αλλάξει τα υπέροχου design και εξαίσιας πρακτικότητας μαχαίρια της, γιατί οι ποσότητες που σταδιακά έλειπαν από την κουζίνα άρχισαν να γίνονται πολύ σημαντικές.
0: Πώς γίνεται αυτό? Ωραία, θα πάρεις ένα μαχαίρι και ένα πιρούνι. Ναι, οκ, okay, και δεν θα έχει σετ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πώς δεν έχει σημασία?
1: Θα το έχω
0: πώς
1: και θα το χρησιμοποιώ.
0: Πώς θα βάλεις το τραπέζι με τα ένα μόνο?
1: Ναι, για σένα. Όταν δεν έχεις κόσμο καλεσμένο, γιατί θα σε ρωτήσουν αυτό το σερβίτσιο που το βρήκες. Εξάντες πάει αυτό το δεκάντες, δεν ξέρω πώς πάει.
0: Ναι, έτσι. Κάπως δεν μπορώ. Και ναι. Άμα μου χαθεί κάτι με αυτό, τρελαίνομαι. Έχω πρόβλημα με τα σετ μου.
1: Πάντως υπάρχουν πολλοί που το κάνουν. Και όχι τίποτα άλλο, είναι και εύκολο να το κάνεις, ειδικά στο εστιατόριο, γιατί όταν τελειώνει το γεύμα σου, έτσι, μπορείς να πάρεις
0: το. Και θα βάλεις το ποτήρι μέσα στην τσάντα.
1: Ναι. Ειδικά εσείς οι γυναίκες που έχετε αυτές τις τσάντες, τις πολύ μικρούλες, που είναι τεράστιες και είναι σαν τις τσάντες της Mary Poppins. Μπαίνει.
0: Οκ, okay, παίρνεις το ποτήρι, παίρνεις το μαχαιροπύρνο, παίρνεις το τασάκι, παίρνεις δεν ξέρω εγώ τι, το τραπεζομάντιλο.
1: Εντάξει, το πιάτο δεν θα το πάρεις γιατί είναι βρώμικο.
0: Παίρνω και εξαιρτήματα από την τουαλέτα.
1: Ναι, ξεσηκώνω και από εκεί πράγματα. Εκεί δεν σε βλέπει κιόλας κανένας.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: παίρνω και εξαιρτήματα από την τουαλέτα.
1: Ναι, ξεσηκώνω και από εκεί.

0: Δεν έχει πάρει, ούτε εγώ έχω πάρει τέτοιο πράγμα.
1: Εσύ.
0: Ποτέ.
1: Όχι,
0: ποτέ, όχι. Ποτέ, ποτέ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα που μου το βάλει στο μυαλό, δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όχι, γιατί έχω πρόβλημα με τις εξάδες μου και τις δωδεκάδες μου.
0: Εκτός αν το κάνεις εξάδα ή δωδεκάδα.
1: Και πηγαίνω κάθε εξακολούθηση και θα τσερνεύω. Δεν τρέπεσαι, ρε.

0: Ευχής Soundcheck.
1: Να ανοίξω και τα μικρόφωνα.
2: Βασική πρόκληση.
1: Αυτό τον ήχο ψάχνουμε από χθες. Θα την κόβουνε.
2: Ναι, και πάμε βοηθήσαμε.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τι είπαν χθες, για να μην πείτε τα ίδια πράγματα και σήμερα. Ακούστε προσεκτικά.
3: Μήπως είναι κόψιμο ξύλου.
4: Ακούγεται σαν να κόβεις κάποιο γλυκό με φύλλα, μπακλαβά.
5: Με λένε Φωτεινή και νομίζω είναι όταν κόβεις το δέντρο με το πριόν.
6: Καλησπέρα από Χίο, νομίζω ότι είναι κόψιμο λάχανο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, βοηθήσαμε χθες.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι ήταν η ακροάτρια που είπε για το γλυκό μπακλαβά και τα λοιπά.
1: Γλυκό είναι, αλλά δεν είναι τέτοιο
2: είπαμε
1: γλυκό.
2: Είπαμε ότι είναι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι μπακλαβά ή κατά ύφη.
1: Ναι, είπαμε και κάτι άλλο, αλλά δεν το ξαναπώ.
2: Ναι,
1: όταν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, φωνητικό, για να μαντέψετε. Το καλό είναι αυτό, μην πω τίποτα άλλο. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6949-929-929 για να μας βρείτε, να μας πείτε τι είναι αυτό. Θα σας στείλουμε για φαγητό στον Απολιτίβο. Χράτσα χρούτσα, χράτσα χρούτσα.
2: Έτσι.

0: Rock and Bowman Human φυσικά στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now και με το Key Soundcheck ψάχνουμε από χθες αυτόν τον ήχο και πάμε να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα να δούμε τι λέτε για αυτό σήμερα.
1: Πέρα Keys, εμένα αυτός ο θόρυβος μου κάνει όταν κόβουμε το γαλακτομπούρεκο.
0: Αχ, το μπούρεκο.
2: Ωραία και να χαμένο τώρα κομμάτι.
3: Καλησπέρα, ονομάζομαι Ευστρατεία. Μήπως είναι ο ήχος όταν κόβουμε το ψωμί?
2: Να, κάτι διαφορετικό.
4: Καλησπέρα, μήπως είναι μπουγάτσα?
0: Μπουγάτσα.
2: Μπουγάτσα.
0: Πω, πω.
5: Καλησπέρα παιδιά, είμαι η Έλενα. Σίγουρα αφού είναι κάτι σε γλυκό ή έχει φύλλο ή είναι μπουγάτσα ή γαλακτομπούρεκο.
2: Εκεί πήγε το μυαλό, σωστά.
0: Είπαμε ότι δεν έχει φύλλο.
6: Η Βίκη, μήπως είναι μπουγάτσα, κόψιμο μπουγάτσα.
2: Κι άλλος με μπουγάτσα.
0: Θα καταστραφούμε με την μπουγάτσα σήμερα.
7: Καλησπέρα, είμαι η Γιάννα, μήπως είναι γαλακτομπούρεκο.
2: Άλλη γαλακτομπούρεκο.
0: Άσχετο, πού πουλάνε τώρα μπουγάτσα? Με έπιασε τώρα να φάω μπουγάτσα.
2: Έχει εδώ, στο Μαρούσια Μαυγής έχει πολλά.
0: Έχει μπουγάτσα εδώ?
2: Φυσικά.
0: Okay.
2: Άκου τι λέει.
8: Καλησπέρα και καλή αρχή, καλή σεζόν να έχετε. Νομίζω είναι το κόψιμο σοκολάτας.
9: Σοκολάτα. Μπορεί να θέλω να φάω και σοκολάτα τώρα.
2: Η Έφη έστειλε γραπτό κόψιμο μιλφέι.
0: Έχουμε κι άλλο.
10: Καλησπέρα. Νομίζω είναι γαλακτομπούρεκο.
2: Κι άλλο γαλακτομπούρεκο, τι μας κάνετε από γευματιά.
0: Μετά το τέλος εκπομπής.
11: Καλημέρα παιδάκια, δεν έχω ακούσει τι είπατε χθες, αλλά εγώ θα πω ότι είναι σαν να μασάς κοφρέτα.
2: Δεν είναι φίλε μου Γρηγόρη. Δεν είναι
0: κοφρέτα. Με τη λιγούρα που με έπιασε όλα τα τρώω.
2: Εσύ.
0: Και κοφρέτα και μιλφέι και γαλακτομπούρεκο. Αλλά μου κάτσε η μπουγάτσα. Η μπουγάτσα μου κάτσε.
2: Λοιπόν παιδιά, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Τι είναι?
2: Είναι κόψιμο μιλόπιτας.
0: Ποιος θα το βρίσκει αυτό?
2: Είναι λίγο δύσκολο, ήταν γιατί έχει από κάτω αυτή τη
0: τσάντα. Λοιπόν, θα επανορθώσουμε βάζοντας κάτι πιο εύκολο αύριο.
2: Αύριο, ναι.
12: Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School, παρέα με τα όρκεστρα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
22: Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 92,9 Kiss.

0: All I need is your love tonight. Τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Όχι.
0: Τα απλά και τα ωραία είναι αυτά που μετράνε. Λοιπόν, και επειδή μετράνε πολύ οι σπουδές, και αν θέλετε να κάνετε εσείς το επόμενο βήμα στις σπουδές σας, νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό 92,9 και σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή και να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας.
1: Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις τη δική σου υποτροφία. Μπες στο kiss929.gr, δήλωση συμμετοχή και. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς.
0: Να πούμε ότι τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευσης Διακρότημα είναι η πρώτη αλυσίδα εκπαιδευτηρίων που εξειδικεύεται στην παροχή μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και φροντιστηριακής υποστήριξης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου, απόφοιτους και στρατιωτικές σχολές.

0: κομματάρα. Delino Ether Party εδώ στο 92,9 και μόλι επιτυχίε 90s του Now. Αϊ, αϊ, αϊ, λέει κάποια στιγμή. Έτσι το μεταφράζω εγώ δηλαδή στο κεφάλι μου. Αϊ, αϊ, αϊ. Φλάι, αϊ, αϊ, αϊ. Με πιάσανε με το σκονάκι που έκανα. Λοιπόν, το είπαν αυτό πάρα πολύ φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο Brown και σε κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι.
1: Είναι σε πολλά. Είναι και στο Princeton, είναι και στο Σικάγο.
0: Τι έγινε λοιπόν. Διεπίστωσε το Πανεπιστήμιο ότι εξ αποστάσεως εξετάσεις οδήγησαν σε υπόπτα υψηλές βαθμολογίες, ενώ οι διαζώσεις τελικές εξετάσεις πήγανε χάλια. Ναι. Όλοι γράψανε.
1: Ναι, γιατί εξ αποστάσεως χρησιμοποίησαν όλοι το AI. Κατάλαβες και γράψανε τέλεια.
0: Ενώ εκεί μπροστά τίποτα.
1: Τίποτα, λοιπόν, μην δένεις το πηλίκο.
0: Και αποφάσισαν να κάνουν τις εξετάσεις. Με χαρτί και στυλό.
1: Διαζώσεις.
0: Και προφορικά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, διαζώσεις. Εντάξει, βέβαια και με το χαρτί και το στυλό μπορείς να κλέψεις.
1: Πώς θα κλέψεις εσύ.
0: Έλα τώρα, μην κάνεις τον ανή, ξέρω.
1: Μα με συγχωρείς, να σου πω κάτι.
0: Μπορείς να το γράψεις στο χέρι σου. Μπορείς να το βάλεις στο χέρι.
1: Θα πρωτογράψεις το χέρι
0: σου. Μπορείς να το βάλεις στη σόλα του παπουτσιού σου.
1: Κάτσε, ρε.
0: Μπορείς να βγάλεις σκονάκια από παντού.
1: Ναι, αλλά το πανεπιστήμιο έχει τεράστια ύλη. Όγκος είναι τεράστιος. Τι θα πρωτοκάνεις σκονάκι.
0: Παντού υπάρχουν σως.
1: Παντού είναι τα σωσάκια, ε.
0: Παντού υπάρχουν σως και παντού γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Α, είχες κάνει κι εσύ.
0: Σκονάκι, όχι.
1: Ούτε εγώ, είμαστε
0: στο πανεπιστήμιο δεν μπορούσα. Άστο, μην τα λες αυτά, γιατί θα μας πάρουν ζώνη στο ψηλό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, εμένα οι χειρότερες μου ήταν οι προφορικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
0: ντρεπόμουν πάρα πολύ και μπαίναμε 4-5 μέσα. Και πώς διάλογο γινόταν και η εύκολη ερώτηση απευθύνεται στον διπλανό μου.
1: Ναι, ρε, εσύ. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ εκνευριστικό.
0: Πάρα πολύ
1: να
0: εκνευριστικό.
1: Να πετυχαίνεις τον άλλον την εύκολη και σε σένα έρχεται γκουκ.
0: Ναι. Αφού μερικές φορές βλέπω στον ύπνο μου ότι είμαι στο σχολείο.
1: Όχι.
0: Και στο πανεπιστήμιο. Ναι. Και ότι δίνω εξετάσεις. Ναι. Αλλά εντάξει. Μετά ξυπνάω και βλέπω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Χαλαρώνεις.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Daddy Swim στο Bad Dreams.

0: Αγαπημένος Daddy Swims με Bad Dreams στο 92,9 Kiss. Στη συνέχεια έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες με 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και με πολλά ακόμη. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλιά πολλά, σας αφήνουμε με I Want It That Way από Backstreet Boys.

0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
7: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
9: 3η 15 Σεπτεμβρίου, λίγο φως βρε παιδιά. Και μια καλησπέρα από την Χριστίνα Γιαννοπούλου. Πώς αλλάζουν τα πράγματα σε μία στιγμή για τον καιρό, το λες? Εννοείται, σε mode φθινοπορεινό, αλλά πάντα με τον αγαπημένο μας 92,9 Kiss παρέα. Η καλύτερη 90's του ναού μουσική παίζει για εσένα. Μαζί μας η Telecom αυτή την ώρα και στην εκκίνηση. Θα ακούσουμε τη Sia με τον Sandy Lear και τον Raymond με το Supergirl.

Ένα ακόμη φυλάκι από το 92,9 Kiss. Τι άλλα νέα σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου. Καιρικά, ισχυρός κυκλώνας με decaying πρώτων πυλών, μάλλον όχι των δικών μας, με καταιγίδες κινείται προς Ελλάδα και είμαστε πιθανώς στην πορεία του, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με τον καιρό και με τους Έλληνες επίσης. 7 στα 10 του ελληνικού πλούτου είναι σε ακίνητα. Οι Έλληνες προτιμούν να επενδύουν τον πλούτο τους, είπες πλούτο, σε ακίνητα, οικόπεδα, σπίτια. Αμέσως μετά τα ακίνητα ακολουθούν οι καταθέσεις, οι οποίες ανέκαμψαν και νομίζω ταιριάζει εδώ και η J-Lo, η οποία μας πάει ψηλά ή πιο ψηλά. On the floor θα ακούσουμε και Miley Cyrus και Calling. Έρχεται και νέα Kiss Artist Spotlight στο 92,9 Kiss.

0: Go 92,9 Kiss μαζί σου. Λέω τώρα να σε ταξιδέψω νοερά προς Αυστραλία για να σου πω για την Kylie.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η εμφάνιση της Kylie Minogue στο φετινό μεγάλο τελικό του AFL παρουσιάζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Herald Sun της Μελβούρνης ως το μεγαλύτερο θέαμα που έχει δει ποτέ το Melbourne Cricket Ground. Η pop star θα παρουσιάσει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο MCG μπροστά σε 100.000 οπαδούς μια 20-λεπτή παράσταση πριν τον αγώνα με μια πρωτοποριακή σκηνή χορευτές, visuals που δεν έχουν ξαναδεί σε μεγάλο τελικό. Θα ήθελα να είμαι εκεί εσύ.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές,

0: εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
2: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά. 92,9.

Ο υποφέρει ο Sam Smith 92,9 Kiss, η παρέα σου, η παρηγοριά σου και στο αυτοκίνητο εκεί στην κίνηση full σε Κυβισό. Μεταμόρφωση, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Λεωφόρος Κηφισίας, Καλάνδρη, τμηματικά και στα δύο ρεύματα και προς την είσοδο της Αττικής Οδού, Βασιλός Κωνσταντίνου και Αρδιτού Παγκράτη, επίσης φουλ και Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Ελληνικό, Γλυφάδα. Τώρα στην αρχαιότητα οι άνθρωποι δεν είχαν κίνηση. Είχαν βρει όμως έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Ναι, τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα, με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο telecom.gr και αυτή είναι η υπέροχη Lady Gaga και μας λέει Just Dance, ό,τι και να συμβαίνει.

0: έτσι δυνατά. Το ότι κάποιος βλέπει a better day, μια καλύτερη ημέρα, μας δίνει πραγματικά ελπίδα. Επίσης, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητάς Telekom GR. Τώρα πάμε, σύντομη στάση αγορά για νέα και ιδέες, και την επόμενη ώρα έρχονται full επιτυχίες 90's to now και θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
7: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
7: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: 8 και 3 στο βράδυ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου, ακριβώς στα μισά, πάντα στο 92,9 Kiss με την Χριστίνα Γιαννοπούλη και την Telekom, απόλυτα συνδεδεμένη με την καλύτερη 90's του ναού μουσική μας. Θα ακούμε αυτή την ώρα για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη, κάποιοι από εμάς που είμαστε και αρνητές του φθινόπωρου. Ξεκινάμε με Joanne και James.

92,9 Ακίστε και ρομπαϊλαμός από τον φλογερό Λατίνο Ενρίκη. Αγαπάμε τα Λάτινα, αγαπάμε και το καλοκαίρι. Και ζούμε αυτό τον καιρό από σήμερα δηλαδή και για δύο μέρες. Μια πρόγευση φθινόπωρου. Σήμερα και αύριο και η Τετάρτη θα είναι συννεφιασμένη με λίγο σπρέι βροχή. Στο θερμόμετρο αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αλλά περαστικό θα είναι.

Τρίτη βράδυ το λες καλό που δρόσησε λίγο, οπότε το τρέξιμο της καθημερινότητας γίνεται πιο εύκολα και με παρέα των 92,9 Kiss. Εδώ στην παρέα και η Telecom φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, με περισσότερη συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε και εσύ την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Στις επιτυχίες συνάντησης του να ακούσουμε τη λατρεμένη μας Dua Lipa, η οποία χαρακτηρίζεται από τα μέσα ως αρνητής φθινόπωρου, γιατί συνεχίζει να ανεβάζει πολύ ωραίες φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές. Τη συνέχιζε και μέχρι πριν λίγες ημέρες. Η τελευταία της φωτογραφία τη δείχνει να κάνει κατακόρυφο σε ένα σαπ σε μία λίμνη. Πάμε Dua Lipa, Houdini.

92,9 εκεί στην 3η 15 Σεπτεμβρίου. Κάσκα, cry. Το ρίξε στο κλάμα σου και σήμερα, μπα. Δεν βγήκε. Παρ' όλα αυτά το κλάμα κάνει καλό, το λες λιτωτικό, γιατί διώχνει ένταση, μειώνει το στρες, ανακουφίζει από τον πόνο, κάθε είδους πόνο, απελευθερώνονται ενδορφίνες. Αλλά το κλάμα κάνει και κάτι άλλο. Δημιουργεί μια κοινωνική σύνδεση, δηλαδή ξέχνα το οι άντρες δεν κλαίνε και άλλα τέτοια, κλείσε. Όταν σου φύγει το δάκρυ, δείχνει στον άλλον ότι χρειάζεσαι στήριξη, ενεργοποιώντας την ενσυναίσθηση. Πάμε τώρα μαζί, παρέα, χωρίς δάκρυ, να ακούσουμε μια πολύ αγαπημένη μπαλάντα που είμαι σίγουρη κάτι σου θυμίζει. Είναι ο Brian Adams.

0: 92,9 Kiss με αγαπημένη 90's του Now Μουσική. Αυτή την ώρα ακούσαμε για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έγιναν και τα βραβεία Emmy 2026. Το Windows Base άρρωσε με 14 βραβεία και από 7 νίκες για το The Pit και το DTF San Luis. Σε άλλα νέα, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινούργια προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom και τώρα πολύ σύντομα νέα από αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: 92,9 Kiss.
0: Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
8: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece.
0: Whenever, wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Φανταστική εμπειρία. Η Σακύρα σε περιμένει στο Κάιρο και η Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζει στον 92,9 Kiss. Ακόμη μια καλησπέρα γλυκιά. Για μία ώρα ακόμη θα είμαστε μαζί. Θα ακούμε αγαπημένη, επιλεγμένη 90's του Now Μουσική, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα πούμε για τα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πόλη. Και ξεκινάμε με τον υπέροχο Hadaway, What is Love από τα 90's και John Newman έρθει αμέσως.

Υπέροχη Λωρίν στο 92,9 Kiss με απίστευτη φωνή και κίνηση. Και συμβαίνει στην πόλη με δωρεάν είσοδο αύριο Τετάρτη μετά τις 6 το απόγευμα στη δημοτική αγορά Κυψέλης. Η δράση, ξέρεις, από Scrabble. Εννοείται θα έχει και διαγωνισμό. Στα επόμενα θα σου πω κάποια μυστικά, είμαι και μαρτυριάρα, κάποια μυστικά που οι γυναίκες δεν λένε στους άντρες.

Έλα, baby, 92,9 και σου χουάνες με το μαύρο που κάμισο, όλα κάμισα νέγκρα. Και τώρα, όπως υποσχέθηκα, κάποια μυστικά από ψυχολόγους, από έρευνες, που οι γυναίκες δεν τα λένε αυτά τα μυστικά, χουάνες μου. Προσέχει τα πάντα και το πουκάμισό σου και τα παπούτσια, τα νύχια, το άρωμά σου. Επίσης, τσεκάρει και τις πρώην στα social, που και που. Κάποιες φορές μάλιστα το παίζει και καλά πως δεν ξέρει, απλά για να δει αντιδράσει σου. Ναι, σε συγκρίνει, δεν το λέει, δεν το παραδέχεται, αλλά σε συγκρίνει με φίλους γνωστούς πρώην, με τον Brad Pitt, τον Jonathan Bailey, τον Γιώργο Χρυσοστόμου και πολλούς άλλους. Της αρέσει να είσαι ο leader στη σχέση, αλλά θέλει και αυτή να έχει το control. Επιτυχίες 90's του Now, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις για 55 λεπτά αυτή την ώρα. Θα ακούσουμε η Villa Rock με το υπέροχο Rise Up και τώρα Passenger, Let Her Go.

Νιάνο Νταβίτη στο 92,9 Kiss με το Next Summer. Ού, καλά. Εμείς ζούμε το καλοκαιράκι ή από καλόκαιρο, πες το πως θέλεις, που συνεχίζεται. Και ετοιμάσου για μοναδική εμπειρία ταξιδάρα, συναυλιάρα, Kiss World Concert 2026. Η Σακύρα, ένα τυχερός τυχερή με το Plus One του, κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο από το 92,9 Kiss και την Genius Travel, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, με πρωινό ξενάγηση στην πόλη και φυσικά τα εισιτήρια για τη φανταστική συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα. Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου θα συμβεί αυτό. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου στο Kiss Breakfast Show το πρωί με τον Αργύρη και τη Ζωή. Η Genius Travel εγγυάται ότι θα είναι ένα φανταστικό ταξίδι. Μπορείς να μπεις κιόλας, να δεις travelgenius.gr και φυσικά να δηλώσεις συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Καλή επιτυχία. Ακούμε Lighthouse Family, έρχεται η Ava Max, έρχεται και η Dua Lipa στα επόμενα.

0: Your husband is coming.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. 10 παρα 10. Λέει τον ψάχνει. Έχουμε βρει όμως την καλύτερη 90's του ναού μουσική. Εδώ στο 92,9 Kiss παίζει για σένα. Με παρέα τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Και αύριο το πρωί της Τετάρτης, 7 με 10, ξεκινάμε την ημέρα με breakfast show, Αργύρι και Ζωή, 7 με 10. Καλή συνέχεια, πολλά φιλιά.

0: να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξε το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: 92,9 Kiss.
6: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
7: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
6: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πέτρο μου, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης ωφέλιμος?
2: Βλαβερός.
1: Τι είδους κύματα είναι το φως?
2: Ηλεκτρομαγνητικά.
1: Ποιο ιστορικό γεγονός σηματοδότησε το τέλος του Μεσαίωνα το 1453?
2: Η άλωση της πόλης.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός του κόσμου?
2: Ο Νείλος.
1: Πώς ονομάζεται η πτώση όταν προσφωνούμε κάποιον?
2: Κλητική.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Άλλη.
1: Ποια θεά γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας στην Κύπρο?
2: Η Αφροδίτη.
1: Πόσο κάνει 100 διά 25?
2: 4.
1: Ποιο ήταν το αγαπημένο φαγητό του Ποπάη?
2: Σπανάκι.
1: Ποια πόλη της Πελοποννήσου είναι παγκοσμίως γνωστή για τις μαύρες ελιές της?
2: Καλαμάτα.
1: Ποιο γυναικείο συγκρότημα των 90's τραγουδούσε Wannabe?
2: Οι Spice Girls.
1: Δεν σε ακούω, Πέτρο. Είσαι εδώ?
3: Πέτρο. Πέτρο, κέρδισες μόλις 1000 ευρώ, το συνειδητοποιείς?
2: Σας ευχαριστώ.
3: Τις πυροβόλησες τις ερωτήσεις, δεν έπαιξες απλά.
1: Νομίζω ότι είναι classic, με διαφορά ο πιο ψύχρεμος παίχτης που πυροβόλησε.
3: Νομίζω ότι όντως ήρθε στο νούμερο 1.
1: Μπράβο σου, αγόρι μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Σοφία μου, ποιος χαρακτήρας καρτούν φοράει πάντα γάντια παρόλο που είναι ζώο?
3: Ο Mickey Mouse.
2: Πόσες εποχές έχει ο χρόνος?
3: 4.
2: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας φτιάχνεται ο Ακανές, στην Κέρκυρα ή στις Σέρες?
3: Σέρες.
2: Συμπλήρωσε την παροιμία σπίτι χωρίς Γιάννη?
3: Προκοπή δεν κάνει.
2: Ποιο είναι το χρώμα της μπάλας του μπάσκετ?
3: Πορτοκαλό καφέ.
2: Πόσα πόδια έχει μια αράχνη?
3: Πόσα πόδια?
2: Πόδια.
3: 6.
2: Πώς λέγεται ο κακός μάγος που κυνηγάει τα στρουμφάκια?
3: Ντρακουμέλ.
2: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
3: 8.
4: Κέρδισε!
2: Σοφάκι μου! Λοιπόν, άκου να δεις. Άκου να δεις τώρα γιατί. Πάτα τα όλα, βάλε και τα ζουμ, ζουμ, ζουμ, βάλε τα όλα. Λοιπόν, Σοφία, τι θα τα κάνεις?
3: Όπου και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα κάνω δωράκι για τις γιορτές, ίσως κάνω μικρό ταξίδι.
5: Ταξίδι να τα κάνεις, άστα τα δώρα. Ταξίδι να τα κάνεις, να πας να τα ευχαριστηθείς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to KISS FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 KISS και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. KISS World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: forgot. Am I supposed to sit this out?
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Οι γυναίκες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο 20.000 λέξεις την ημέρα, σε σύγκριση με τους άνδρες που χρησιμοποιούν περίπου 7.000. Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτή τη διαφορά σε διαφορετικά πρότυπα επικοινωνίας, στη δομή του εγκεφάλου και στη μεγαλύτερη συναισθηματική έκφραση.
3: Τη δομή του εγκεφάλου κρατάω.
2: Κράτα τη δομή του εγκεφάλου που σήμερα το πρωί σε ρώτησα. Πώς πέρασε χθες το κύρισμα?
3: Καλά. Ωραία.
2: Τι ωραία. Λαλίστατος. Μου λες μόλις έχω ξυπνήσει.
3: Μα ναι, τι θες να σου
2: ναι,
3: πω.
2: Και μη σου τότε, μην έχεις την εκπομπή.
3: Γιατί εσείς οι γυναίκες αυτές είστε. Τις 20.000 λέξεις τις χρησιμοποιείτε όταν ο άλλος κοιμάται ακόμα και θέλετε να σας τα πει όλα εκείνη την ώρα.
2: Όχι.
3: Γι' αυτό λέτε χρησιμοποιείτε.
2: Μα δεν λέτε τίποτα, παιδάκι μου. Μπορεί να γίνεται ότι τη μουρλή σε μια κατάσταση.

0: να τσακωνόμαστε, να έχει γίνει κάτι.
1: Εντάξει.
2: Άσε με να ξυπνήσω και θα σου πω 13.000 λέξεις παραπάνω.
0: Δεν το ράβει κι εσύ, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.